0: FM 93.4.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Max FM 93.4.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Plus FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση.

7 και ένα πρώτο λεπτό, καλημέρα αδέρφια. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι ίσως από τις πιο δύσκολες ενάρξεις μηνός καλοκαιρινού τα τελευταία 10 χρόνια ίσως. Από νωρίς χθες έχει ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Άλλες μένονται σε πολλά σημεία της χώρας, κατατρώγοντας και διαλύοντας το πράσινο απόθεμα της χώρας, την πνοή ζωής μας, αλλά και περιουσίες σε πολλά σημεία της πατρίδας. Στην Κρήτη, στο Ρέθινο, στην Εύβοια, στη Βιωτία, εδώ δίπλα μας στο Πόρτο Γερμενό. Μια κατάσταση που ζούμε κάθε χρόνο, λες και περιμένει κάποιος το σύνθημα, όταν ξεκινήσει ο δυνατός άνεμος, να ξεκινήσει τη δουλειά του, την τρομερή και τη φοβερή, αυτό το πύρινο θηρίο. Δυστυχώς. Και όσα εναέρια μέσα να έχεις, και όσες επίγειες δυνάμεις, έμπειρες και εθελοντές και πυροσβέστες με αυταπάρνηση και ανθρώπους να χάνονται στο καθήκον από όλο αυτό το τη μάχη που δίνουν, όσους και να έχεις, δεν θα κατορθώσεις το πύρινο θηρίο να το αντιμετωπίσεις όταν ο άνεμος τρέχει με 100 χιλιόμετρα.

Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, όχι. Αλλά ίσως όταν τα πράγματα κινούνται έτσι και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ουσιαστικά κάθε χρόνο, να πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε και οι Αμερικανοί, μήπως μπορέσουμε και βρούμε μια καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών που συμβαίνουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι εύκολο. Βλέπετε τι συμβαίνει, τι συνέβαινε πριν κανένα 15 ημέρες στον Καναδά, πριν μια εβδομάδα στην Ισπανία, στη Γαλλία. Όταν ξεκινήσει είναι το θέμα, δύσκολο να το περιορίσεις. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Ελπίζω να έχουμε και καλά νέα. Το σημαντικό πρέπει να σας πω είναι ότι αυτή η μεγάλη βοήθεια που δίνουν τα εναέρια μέσα έχει ξεκινήσει ήδη να παρέχεται στα σημεία τα δύσκολα. Στο Πόρτο Γερμενό 6 Καναντέρ πριν από λίγο ξεκίνησαν τις ρήψεις. Και αυτό γιατί τόσο νωρίς και τόσο επισταμμένα και εντατικά? Μήπως μπορέσουμε και προλάβουμε αυτό που λέμε το πικ που θα κάνει τις επόμενες ώρες ο άνεμος? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές, ο άνεμος εντείνεται. Με αποτέλεσμα, διάρκεια της ημέρας, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές, ο άνεμος εντείνεται.

Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσιγκά. Για 3 ώρες μαζί σας κύπη. Λέμε ο Σαντρινίος στο μικρόφωνο. Έλπουμε τα επόμενα λεπτά να έχουμε καλά νέα. Είναι πάρα πολλές οι αιστείες, αδερφιά. Πάρα πολλές οι αιστείες. Η πύρινη κόλαση δεν έχει ένα σημείο. Έχει πολλαπλά σημεία στην πατρίδα. Πολλά σημεία αυτή τη στιγμή. Η φωτιά είναι τόσο ισχύρη. Μένεται πραγματικά. Και το φοβερό είναι ότι δεν είναι μόνο ότι έχουμε χάσει δασικό κεφάλαιο και τον πλούτο μας, το φυσικό, αλλά έχουν χαθεί και περιουσίες. Ήδη στο Πόρτο Γερμανό, πρέπει να σας πω ότι ήμουν την Δετάρτη εκεί. Δετάρτη. Ήδη στο Πόρτο Γερμανό έχουν καεί σπίτια. Και το σχολίαζα και το συζητούσα, έλεγα τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος, δεν ξέρω, το μάτιασα, δηλαδή τι να πω, ας πούμε. Τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος και τι πυκνό. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα κακό νέο και να το. Ούτε Κασάνδρα. Δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου. Πραγματικά δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ σε αυτό. Ούτε οι δυσυνδαιμονίες μας, αλλά το γεγονός ότι δυστυχώς θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε όλο αυτό. Γιατί θα πει κάποιο, μα είναι η κλιματική κρίση. Συγγνώμη παιδιά, εμείς εφέτος δεν είχαμε καμία έτσι περίεργη κατάσταση όσον αφορά το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε με 2-3 μέρες που είχαμε 40, έτσι, το οποίο είναι και peanuts για τους υπόλοιπους. Δηλαδή εμείς έχουμε ζήσει και 44 και 45. Δεν έχουμε ένα καλοκαίρι που να μην είναι βατό, έτσι, πώς λέμε, με βάση τις θερμοκρασίες πρέπει να έχουμε αυτό τον καιρό. Ένα κανονικό καλοκαίρι είχαμε δηλαδή. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν κάθε χρόνο την πατρίδα συνεχίζονται και φέτος. Δεν αποτέλεσαμε εξαίρεση. Δυστυχώς αυτή η χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και οι ευχές σας, ας ελπίσουμε να εις ακουστούν. Φαντάζομαι τι θα έχετε. Δεν θα είναι μια απλή καλημέρα αυτό που θα μας πείτε. Να σωθεί η πατρίδα, αυτό. Να σωθεί από όλο αυτό το πύρινο, από τον πύρινο Αρμαγεδόνα που κατατρώει τις σάρκες της. Να ξέρετε πάντως ότι η ελπίδα βεβαίως έγκυται στα ενέργεια μέσα. Ξεκινούν όντως οι πρώτες ρήψεις. Ωστόσο, η μεγάλη ελπίδα είναι από το μεσημέρι και μετά που θα αρχίσουν σιγά σιγά, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, να εξασθενούν οι άνεμοι. Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί, το βλέπετε, το είδατε κι εσείς, το ακούσαμε δηλαδή, να λισομανάει έξω από τα σπίτια μας ο άνεμος αυτός. Είναι άνεμος θυέλης. Δηλαδή, όταν ξεπερνάς τα 90-100 χιλιόμετρα, αυτά τα λεγόμενα τα ξεσπάσματα, γκάστ, τα λένε οι Αμερικάνοι μετεωρολόγοι. Αυτές οι ρηπές, δηλαδή ξαφνικές, είναι ικανές να αλλάξουν την κατεύθυνση της φωτιάς μέσα σε δεύτερα, σε δευτερόλεπτα. Και εκεί που η φωτιά είναι 300 μέτρα μακριά σου, ξαφνικά να έρθει δίπλα σου. Και εκεί είναι και η μεγάλη παγίδα. Και γι' αυτό το λόγο το 112 δουλεύει συνεχώς, έτσι, και στέλνει τον κόσμο να φύγει, να απομακρυνθεί από τα σημεία τα επικίνδυνα. Αλλά πραγματικά δεν αξίζει, αδέρφια μου, κανένα κτίριο, κανένα σπίτι, δεν αξίζει την ίδια μας τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας έτσι χωρίς να μοχθήσουμε, χωρίς να κοπιάσουμε εμείς οι πατεράδες μας, οι γονείς μας. Αλλά πραγματικά ακόμη και αυτοί που τα έφτιαξαν και οι γονείς μας δηλαδή θα μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε και ας γίνει παρανάλωμα του πυρός, δεν πειράζει, η ζωή μας έχει αξία, αυτό είναι τελικά. Αλλά φυσικά και η πολιτεία πρέπει να είναι υπεύθυνη για να προστατεύει όλα αυτά. Η πολιτεία είμαστε και εμείς όμως, και μην ακούσω κανένα σήμερα και πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση, ας πούμε. Ούτε τσιγαράκι στην πλατεία δεν κάνουμε σήμερα. Και μην ακούσω κανένα και πει σήμερα, πάω βολτίτσα στη Βαριμπόπη, θα πάω στην Πάρνη, θα ανέβω στον Ημιτό να κάνω βόλτες. Εξυπακούεται ότι δεν πάμε σήμερα σε αλσίλια και δάση, παιδιά. Όχι γιατί, όχι γιατί πρέπει να απαγορεύονται όλα αυτά, να έχουμε μειωμένη πρόσβαση, γιατί

0: ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε λόγο, αλλά πολύ απλά για να ελαχιστοποιήσουμε τον όποιο κίνδυνο. Και φυσικά τους όποιους πονηρούλιδες, παύλα εγκληματίες, παύλα προδότες, παύλα αθύρματα και καθάρματα, να τους απενεργοποιήσουμε όσο γίνεται. Εντάξει, όχι ότι δεν θα βρουν την ευκαιρία. Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε. Αλλά τουλάχιστον να μην τους δώσουμε την εύκολη δουλειά. Αν είστε σε κάποιο σημείο που είτε κινδυνεύετε, είτε υπάρχει ζήτημα, καταρχάς αυτό που όταν κινδυνεύουμε τι κάνουμε, 112, έτσι. Κανένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, κανένα μέσο ενημέρωσης, μόνο εφόσον δεν έχετε άμεση ανταπόκριση. Μόνο τότε. Υπάρχουν εντεταλμένα όργανα που κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν καλά. Κατά βάση και κατά κανόνα. Εντάξει, τα μηνύματα έχουν έρθει και είναι καταιγιστικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω κυρίως και να νομίζω ότι το εστενίζεστε κι όλοι, είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, που κάποτε μια υπουργάρα τους έλεγε για τα βλαδόρους, λέει, τι κάνουν μωρέ οι πυροσβέστες, τι κάνουν οι πυροσβέστες, πεθαίνουν στο πεδίο οι πυροσβέστες. Τρεις μέρες μπορεί να είναι άϊπνοι οι πυροσβέστες. Οι εθελοντές πυροσβέστες μπορεί να κάνουν το ίδιο, η πολιτική προστασία. Όλοι αυτοί τι κάνουν, προσπαθούν να περιορίσουν αυτά που κάποιοι άλλοι ίσως προκαλούν. Ίσως. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αναγκαστικό, δεδομένο, και θα επανέλθουμε, αδέρφια. Θα τα δούμε όλα εδώ παρέτσα. Ελπίζω όσο περνάει η ώρα τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Είχα προγραμματίσει να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Με διακοπές, με πώς θα πάμε, ας πούμε, να κάνουμε οικονομικές διακοπές, με τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς για ακόμη έναν Αύγουστο, άλλα είναι αυτά που μας απασχολούν. Στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Μια εφιαλτική νύχτα, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό. Με επιχειρήσεις εκένωσης. Μια νύχτα πολύ πολύ δύσκολη, με τις φλόγες να κατατρώνε δασικό πλούτο σε Βιωτία και Αχαΐα. Διαδοχικές εκενώσεις, όπως σας είπα, και επιχειρήσεις απεκλωβισμού. 5 και 12 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το 112 ήχησε και στη Δόν Βρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη. Οι άνεμοι άλλαζαν φορά συνεχώς, έστρεφαν τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, μεγάλη ισχυρή, εκατοντάδες πυροσβέστες στη μάχη. Μεγάλη φωτιά μένονται και στις νερατζιές, μένεται στις μερατζιές της Αιγιάλιας, στην Αχαΐα, στο Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή για άμεση εκκίνωση, ενώ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού, των Βιλίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος να συντονίζει την όλη επιχείρηση. Επιτόπου έσπευσαν ένα περιπολικό του λιμενικού, ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος και υποδέθηκαν όσους δεν είχαν ήδη φύγει μετά από εντολή της πολιτικής προστασίας από την περιοχή. Λίγο πριν τα ξημερώματα είχε προηγηθεί μεγάλη αναζωπήρωση, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση, οθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πόσες κατοικίες, πόσα κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τα λιγότερα, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη ακόμη και τώρα, και παρά το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και η προσπάθεια των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Οι φλόγες έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα, στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά έφτασε έως την ακτογραμμή και προκάλεσε ζημίες σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία με τη συνδρομή πλοίου. Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρη νύχτα ήταν ένας εφιάλτης με ένα πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα με και όσα είδαμε σε βίντεο πριν από λίγο στη τηλεόραση, να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες. Ευτυχώς. Ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο βρέθηκε σε ένα σημείο τώρα, σε ένα δρόμο, μεγάλο δρόμο, έτσι, δηλαδή μια απόσταση, τρεις λωρίδες είναι, 2,5 λωρίδες ο δρόμος αυτός, δάσος δεξιά, δάσος αριστερά, για να σας μεταφέρω την εικόνα. Παρόλα αυτά, η φωτιά δεν... Ευτυχώς κατόρθωσαν και έφυγαν οι άνθρωποι από μέσα, έτσι. Από τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες, λένε οι μαρτυρίες. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι στο δρόμο που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό και δεν είναι και πολύ χαμηλά, αλλά δεν είναι και, ξέρετε, σε πάρα πολύ ψηλό σημείο, στα ψηλότερα του σημεία. Πρέπει να σας πω τώρα για τις υπόλοιπες πυρκαγιές. Όσον αφορά στο Ρέθυμνο, είναι καλύτερη εικόνα, αλλά δεν έχει λήξει ο συναγερμός στο Νότιο Ρέθυμνο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να συνδεθούμε με τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και τον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, για να μας δώσει την εικόνα, να δούμε αν είναι τα πράγματα καλύτερα. Πάντως, στο Πόρτο Γερμενό τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ένα ελικόπτερο, τηλεοπτικά το μεταφέρω, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson, να προσεγγίζει το σημείο, προφανώς κάνει κατόπτευση για να δώσει στη συνέχεια, να κάνει συνέχεια τη ρήψη. Η κύρια μάχη πρέπει να δοθεί φυσικά από τον αέρα. Είναι ικανή η πυροσβεστική, εναέρια πυροσβεστική δύναμη να δώσει ισχυρό χτύπημα στο πύρινο θηρίο, αλλά δεν μπορεί να το κατανικήσει αν δεν πέσουν οι άνεμοι. Αν οι άνεμοι δεν ενμειωθούν, δεν εξασθενίζουν, το επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για να σας δώσω να καταλάβετε τι αναμένουμε σήμερα καιρικά, Αττική και Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι πεντάβαθμος η κλίμακα. Το προηγούμενο διάστημα ήμασταν στην 3. Από χθες 4-5 σήμερα, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν δεν, όπως σας είπα, πέσουν οι άνεμοι. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, η Δυτική Ελλάδα, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένες της Κύρου, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ροδόπη και ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη, καθώς και οι Κυκλάδες, είναι σε αυτό που λέμε Red Code. Έτσι. 4-5. Τώρα, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί δεν δούλεψαν όσο έπρεπε τα ενάέρια μέσα χθες? Γιατί πολύ απλά, ακόμη και τα ενάέρια μέσα δεν είναι αυτό που λέμε παντός καιρού. Είναι για σχετικά ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά όταν τα πράγματα φτάσουν σε επίπεδο θύελλας, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να πετάξει. Δεν υπάρχει, και γι' αυτό γιατί πολύ απλά πάνω από την περιοχή που μένεται μια πυρκαγιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται και οι αναταράξεις των ανέμων και το πόσο έτσι διαφορετικά κινούνται σε σχέση με το τι μπορούν να περιμένουν οι πιλότοι, προκαλεί και το μεγάλο πρόβλημα και φυσικά και το μεγάλο κίνδυνο για τους πιλότους, οι οποίοι πολλές φορές με αυταπάρνηση, πρέπει να το πούμε, ουσιαστικά αγνοούν τον κίνδυνο και ρίχνονται στη μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες, δεν θέλουμε, πραγματικά σας μιλάω, δεν θέλουμε άλλους ήρωες και δεν θέλουμε άλλους νεκρούς. Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα στη Φλόκα Δυτικής Αχαΐας. Υπάρχουν επιτόπου αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις για πιθανές αναζωπηρώσεις. Υπολέγχου έχει τεθεί φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας. Είχε επεκταθεί προς το Κουτσοπόδι και την Πόρσα. Παραμένουν επιτόπου επίγειες δυνάμεις και υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδράμουν. Στο Κομπότι της Άρδας φαίνεται ότι έχει σβήσει φωτιά, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Κάποια, ξέρετε, αυτά τα καντιλάκια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά, ας ελπίσουμε ότι λόγω της αναζωπήρωσης των ανέμων, της ενδυνάμωσης που πάλι των ανέμων, δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση στη συνέχεια. Στη Λάκα, Κάτσαρια, Ασπροπύργου και στον Αετό Καρίστου τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει σβήσει φωτιά επίσης στο Κυπαρίσι της Αταλάντης. Στη Χινίτσα της Ερμιονίδας οριοθετήθηκε το μέτωπο που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η φωτιά που είδατε χθες παραλίγο να έρθει και μέσα στην πόλη, έτσι, από Ασπρόπυργο προς την περιοχή του Χαϊδαρίου, απειλώντας την Αφέα και το Άνω Δάσος, έχει από ό,τι φαίνεται ελεγχθεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε πάλι καμιά αναζωπήρωση. Στην Μπρέβελη και στο Νότιο Ρέθινο, πόσες μέρες τώρα εκεί η φωτιά, 3 μέρες, σε εξέλιξη. Βελτιωμένη βέβαια εικόνα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά όπως και να έχει, παιδιά, το πράγμα είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ πολύ δύσκολη.

Επίσης να σας πω ότι κατά την διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια σεισμική δόνηση, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Νάπολη, στην Ιταλία, η οποία ναι μεν ήταν μικρή, αλλά δεν, αν δείτε τις εικόνες, πραγματικά τρομακτική σεισμική δόνηση, παιδιά. 4,7 Ρίχτερ, αλλά έχουμε τραυματίες, ζημιές, αποκατολίσθηση. Έγινε ένας χαμός πραγματικός, γιατί ήταν μέσα σχεδόν κοντά στην πόλη, δηλαδή πολύ δίπλα στην πόλη, και με πολύ επιφανειακός. Ξέρετε, εκεί είναι ο Βεζούβιος, που δεν αστείευεται. Κατάρρευσε βουνοπλαγιά και καταστράφηκαν διάφορα οχήματα. Εκεί αυτό είναι το λιγότερο. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Γενικά τρομοκρατήθηκαν οι Ναπολιτάνοι από τη σημερινή αυτή δόνηση. Είναι επί των επάλξεων και το, επί των επάλξεων, έτσι, σε γρήγορση έχουν κληθεί από την πολιτική προστασία εκεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο άνεμος, έχουμε και υψηλή θερμοκρασία, έτσι. Δηλαδή πάει 37 βαθμούς.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο, καλημέρα, καλό μήνα και σε εσένα αδερφέ. Ο Γιώργος Κλικιά, καλημέρα, όμορφο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο ναι, αλλά δυστυχώς ταραγμένο αγαπητέ Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ή Θεοδός να βοηθήσει να σταματήσει αυτό ο τόσο δυνατός άνεμος, λέει η Αλεξάνδρα. Μακάρι. Καλημέρα, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Όταν πήρε λέει φωτιά στο μάτι, 14 μποφόρ είχε, αλλά κατά τα άλλα λέει ο Τσίπρας τους έκαψε, τώρα λέει μιλιά, μέχρι το Χαϊδάρι πήρε φωτιά, καλή δύναμη. Κάτσε τώρα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τους απολογισμούς και να κάτσουμε να δούμε τι φταίει, τι δεν φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν κάτσουμε να συγκρίνουμε τώρα τις πυρκαγιές στο μάτι με το τι έγινε, ας πούμε, τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό, δεν τα δούμε αυτά τώρα. Αυτά, ό,τι συγκρίσεις θέλετε να κάνετε, αδέρφια, εσείς εκεί έξω, και ό,τι κριτική θέλετε να κάνετε, ας την κάνουμε όταν θα τελειώσει η μάχη αυτή που δίνεται. Αλλά εδώ δεν θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, στο μάτι δεν είχε, ας πούμε, είχε 14 μποφόρ, εδώ έχει 10 και δεν είναι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους νεκρούς, αφήστε τα παιδιά αυτά τώρα, δεν είναι η ώρα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: βγαίνουν και μας λένε ότι είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο και κάθε χρόνο καίγεται ότι απέμεινε από τα δάση μας. Πάντα επιμηθείς είμαστε, παρά προμηθείς. Καλή δύναμη σε όλους όσους δοκιμάζονται, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, έτσι είναι. Το θέμα είναι, βέβαια, πάνω απ' όλα, το θέμα είναι να μπορέσουμε να σκεφτούμε, να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να μην έχει τον κλασικό τρόπο σκέψης. Όταν έχουμε καταστάσεις οι οποίες βλέπουμε ότι κάθε χρόνο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, έτσι, να σκεφτούμε, να δούμε τι είναι αυτό που θα μας κάνει πιο αποτελεσματικούς. Φωτιές θα έχουμε. Θα έχουμε πάντα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε, όχι ότι είναι εύκολο, βλέπετε εδώ τώρα, έτσι, υπάρχουν πυρκαγιές, ας πούμε, στον Καναδά, οι οποίες και έκανε μέρες, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία, δεν είναι τα συγκεκριμένα πολύ έτσι προηγμένα κράτη? Βεβαίως και είναι προηγμένα κράτη και έχουν και μηχανισμούς πολύ δυνατούς κτλ. Αλλά πολύ απλά, αδέρφια, όταν είναι δύσκολες καταστάσεις πρέπει να τις προλαβαίνουμε βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άμα ξεκινήσει ο χαμός, τώρα παραδείγματος χάρη ο κύριος Νίκος Καντέρες, ο άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός άνθρωπος που μάθαμε, ας πούμε, μαθαίναμε τον καιρό από, τι να πω τώρα, με εγκυρότητα για δεκαετίες ολόκληρες, θα μας πει πολύ απλά ότι όταν ξεκινήσει αυτό το τέρας του κάθε Αύγουστο, οι λεγόμενες ετησίες που αναφέρει και ο Όμηρος, δηλαδή το Μελτέμι ή τέλος πάντων αυτός ο πολύ δυνατός άνεμος που συναντάμε κάθε Αύγουστο, όχι μόνο, και Ιούλιο στην πατρίδα, δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Καλημέρα κύριε Καντέρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Συντηρνή, σε εσάς και τους οδρότες. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Παρακολουθώ τα καιρικά φαινόμενα.
0: Τα παρακολουθείτε και έτσι μας δίνετε. Ακούστε. Και εμάς τη γνώση σας, τη μεγάλη.
1: Την εξήγηση που δεν έδωσε κανείς έως τώρα, τι συμβαίνει. Πρέπει κανείς να ξέρει γιατί συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα που θα αφορά την Αττική θα συνεχίσει σήμερα όλη την ημέρα και τη θέλω να κρατήσει και αύριο. Είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί να τη βγάλει κανείς όταν έχει την εμπειρία και όταν έχει παρακολουθήσει σε λοιπόν τον καιρό για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για να είμαι λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Νομίζω, αυτό έπρεπε να είναι προς εξέταση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κανάλι, ένας καναλισμός, θα έλεγα, εντός παρενθέσεως του καιρού, που ξεκινάει από την Κάριστο, περνάει Καβοντόρο, έρχεται λοιπόν απέναντι εδώ στις Αττικές, στις ακτές Ανατολικής Αττικής και επεκτείνεται και μέσα στην Αθήνα. Uh-huh. Αυτό φαίνεται μόνο από αν είχαμε τη ραδιοπόληση, θα ήταν εμφανέστατο, αλλά πιστεύω ότι σε ύψος περίπου 1500 μέτρα σε αυτή τη στάθμη των 850, δεν είμαι λέω λεπτομέρειες, πρέπει να υπάρχει ένας βορειοανατολικός άνεμος από 0,30 με 0,40 μοίρες. Mm-hmm. Έντασης εδώ είναι το πρόβλημα, είναι 30 ή είναι πάνω από 35 ακόμα. Που υπάρχει μια σταθερότητα και αυτός λοιπόν ο καναλισμός είναι ο οποίος θα κρατήσει σήμερα όλη την ημέρα και θα δίνει ρηπές ανέμου.
0: Όταν λέτε καναλισμός, κύριε Καντερέ, είναι δηλαδή, σαν δηλαδή, ένας διάδρομος ανέμου.
1: Ακριβώς. Ας το πω έτσι. Ένας διάδρομος ανέμου που αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, mm-hmm. οι οποίες έχει σχέση τι άνεμος επικρατεί σε αυτή τη στάθμη και λίγο. Mm-hmm.
0: Αυτός ο άνεμος τώρα στα ανώτερα στρώματα, τι είναι, βορειοανατολικός?
1: Σας είπα, 0,30 μοίρες, 0,40, είναι βορειοανατολικός.
0: Βορειοανατολικός. Άρα Μελτέμι, λοιπόν, έτσι, Μελτέμι.
1: Είναι Μελτέμι. Το Μελτέμι ήταν αυτό το οποίο μας απασχολεί, ναι. αλλά αυτή τη στιγμή τελικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτός ο άνεμος, ο οποίος μόνο με τις ραδιοβολήσεις μπορούμε να ξέρουμε.
0: Αλλά δεν γίνονται. Μας το έχετε πει αυτό, ότι δεν γίνονται ραδιοβολήσεις.
1: Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε, μας έβγαλε τώρα στα.
0: Γιατί δεν γίνονται, κύριε Καντερέ, είναι ακριβό, λοιπόν, δεν έχουμε όργανα.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν γίνονται. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα να ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε κρίσιμες ώρες, τι ακριβώς σημαίνει και τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εγώ έχω κρεματίσει για 25 χρόνια σε συσκέψεις που γινόταν ενώπιση του καλοκαιριού κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η ιδιαιτερότητα όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να την βεβαιώσουμε πράγματι. Γιατί τα μοντέλα μπορεί να λένε οτιδήποτε, αν δεν λαμβάνονται υπόψη όμως τις λεπτομέρειες, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Εγώ πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα και να δούμε και πώς θα είναι αύριο και αν μπορούμε να το δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Το Μελτέμι είναι γνωστό, να πάση περιπτώσει μας ήρθε το κύριο Μελτέμι λίγο νωρίς φέτος, είναι για τέταρτη ημέρα σήμερα που έχουμε 8 και 9 που φορευήκα μέσα στο Καποντόρο, θα συνεχίσει και αύριο για να πέσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα εξετάζουμε στη βάση τους και άνθρωποι μπορούν να ξέρουν και να δώσουν πληροφορίες.
0: Κύριε Καντερέ, στη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα, έτσι, γιατί εντάξει, ξέρουμε
1: αυτά είναι γνωστά, αυτά είναι γνωστά και βέβαια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Αν δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, θα τρέχουμε αριστερά και δεξιά.
0: Ναι. Μπορούσε να προβλεφτεί όλο αυτό ότι θα είναι ισχυρό. Και έχω ακούσει κάποιους, δηλαδή μετεωρολογική υπηρεσία, ακούω ότι από το μεσημέρι σήμερα θα αρχίσει να εξασθενεί. Εσείς δεν βλέπετε εξασθενείς όμως λόγω αυτού του φαινομένου που μας είπατε, του καναλισμού.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει περισσότερο. Αλλά αυτό για να το τεκμηριώσω έπρεπε να έχω όμως και την πληροφόρηση, έπρεπε να έχω την παρατήρηση αυτή για να το τεκμηριώσω. Τώρα πρώτα σας μιλάει η εμπειρία, αυτά που ξέρω και που θυμάμαι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αν είχα όμως αυτή την εμπειρία, όταν δεν το κάνει μετεωρολογική υπηρεσία, λοιπόν, γιατί δεν γίνονται ραδιοβολήσεις, να το πω ευθέως. Δεν υπάρχει ένας εφοπλιστής να δώσει 5 δεκάρες να πάρουν ραδιοβολήσεις. Έλεος. Κάνουν τόσα, ρίχνουν τόσα χρήματα αριστερά και δεξιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει για να προχωρήσει και η πολιτεία, τι κάνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τι κάνουν οι μετεωρολόγοι που είναι στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και ούτω καθεξής. Έτσι.
0: Κύριε Καντερέ, τι χρειάζεται η μετεωρολογική υπηρεσία για να είναι ακριβής? Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Αλλά εάν...
1: Η μετεωρολογική υπηρεσία, που δεν είναι μετεωρολογική υπηρεσία, είναι διαλυμένη υπηρεσία. Τι να πω εδώ. Εγώ τα λέω με πόνο καρδιάς τόσα χρόνια. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, και το λέω με πόνο καρδιάς, δεν έχω ούτε...
0: Δεν έχει στελέχη, δεν έχει όργανα ή απ' όλα. Δεν έχει απ' όλα.
1: Και όργανα δεν έχει και προσωπικό δεν έχει και παραμελημένοι είναι. Είναι παραμελημένοι. Το θέμα είναι η πρόληψη. Δεν είναι η κατάσταση, είναι η πρόληψη.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί...
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η μέρα και τι άλλα φαινόμενα τα έχουμε. Λοιπόν.
0: Μακάρι να μην επαληθευτείτε. Εγώ πραγματικά το εύχομαι.
1: Μακάρι να μην επαληθευτώ, εγώ θέλω να μην επαληθευτώ, αλλά το φοβάμαι και το διαλόγω από χθες. Και γι' αυτό βγήκα να σας το πω και εσάς μια και κατά συγκυρία πήρατε τηλέφωνο.
0: Πάντα σας συμβουλευόμαστε, κύριε Καντερέ. Πάντα, γιατί έχετε και την τεράστια εμπειρία και είστε ένας άνθρωπος στον οποίο η γνώμη μετράει ιδιαίτερα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Τεράστια εμπειρία. Εύχομαι καλή συνέχεια και να τα πούμε.
1: Μακάρι να πάνε κατευθείαν όλα σήμερα.
0: Ήρθα, μακάρι.
1: Ειδικά σας λέω, ειδικά για την Αττική. Ειδικά για την Αττική και όπου αυτό το φαινόμενο και διακαναλίζεται και εν πάση περιπτώσει σαν καταβάτες και προφανώς οι άνεμοι μας ενδιαφέρουν, οι ρηπαίες άνεμοι. Το τι θα γίνει πάνω στην Πεντέλη είναι βέβαια και αυτό το τι είναι οι τιμές. Οι ρηπαίες όμως του ανέμου φαίνονται μόνο από αυτή την κατεύθυνση. Τι ακριβώς υπάρχει σε αυτήν την συγκεκριμένη στάση. Είναι 0,30, είναι 30 η κόμη, είναι 35 η κόμη, 25, είναι 40. Είναι αυτή η λεπτομέρεια την οποία δεν μπορώ να την τεκμηριώσω για να δω τι θα γίνει.
0: Γιατί
1: πολύ φοβάμαι,
0: ναι.
1: Έρχεται και ο καύσης την άλλη εβδομάδα, μην τυχόν ξανά έχουμε πάλι φαινόμενα ισχυρού μελτεμιού. μένουμε στον Αύγουστο. Πέρυσι ο Αύγουστος, ας το πω γι' αυτό, είχε 8 ημέρες με απαγορευτικό και δεν είχε καθόλου καύσωνα. Φέτος τι θα κάνει ο Αύγουστος, ο οποίος είναι ένας επικίνδυνος πάντα, γιατί έχουμε την παρουσία των κυρίων ετησίων, τα μελτέμια δηλαδή, τα πολύ δυνατά, τα οποία είναι και το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Στα 43 λεπτά μετά τις 7 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση πάνω από τις Φλόγες σήμερα πετάμε. Και μπορεί εδώ στην Αττική να είναι το τελευταίο 24ωρο που ανησυχούμε ιδιαίτερα. Και δεν ανησυχούμε απλά βέβαια. Αλλά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Στην Κρήτη όμως και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εφιαλτική για τέταρτη μέρα σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλώδη, που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχη, καλημέρα στους ακροατές. Τέταρτη μέρα.
0: Τέταρτη μέρα.
1: Τέταρτη μέρα. Τέταρτη μέρα. Χωρίς να έχουμε πάλι κάποιο νέο ότι ωραία, τελείωσε, δόξα τω Θεώ. Ίσα-ίσα που έχουμε ακόμα αιστείες φωτιάς, παραμένουν οι 300 και πλέον πυροσβέστες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξουθενωμένοι τώρα, τέταρτη μέρα.
1: Όχι, το εξουθενωμένοι το χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά, είναι πεθαμένοι. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ανάσα. Δεν έχουν κάτσει 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Όλοι, ασταμάτητα. Δεν μπορεί κανένα να το καταλάβει αυτό, να μην έχει κοιμηθεί 4 μέρες.
0: Θυμήθηκα νωρίτερα κάποια υπουργάρα. Από αυτούς που κάθονταν στα γραφεία κάποιου χαρτογιακά, ο οποίος έλεγε ότι είναι ταυλαδόροι. Τα θυμάσαι αυτά. Γιατί σε έχει πάει εμπειρότατος, Δημήτρη.
1: Το Παναγία μου, δόξη τω Θεώ, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Να το πάρουμε τους.
0: Που χάνονται και στις Φλόγες, έτσι
1: βέβαια. Η πλάκα είναι να τους στείλεις για μία ώρα εκεί πέρα, γιατί υπεύθυνοι, ανεύθυνοι εντός εισαγωγικών, πάνε εκεί πέρα, κάνουν μία δήλωση και πάνε μετά στο σπίτι τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έτσι.
1: Τα νέα δεν είναι καλά και για σήμερα. Άκουγα πριν για τις μετεωρολογικές προβλέψεις που δεν είναι στάνταρ και όλα αυτά και εδώ πέρα περιμένουμε 3,5 μέρες, 4, για να δούμε εάν καταφέρουμε, έχουμε 4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα που ουσιαστικά περιμένουν, κάθονται. Ο καιρός είναι πάλι κακός, 10 από φορά έχουμε και περιμένουμε να μας κάνει λίγο το χατήρι. Μπας και σηκωθεί, γιατί μιλώντας και με τον κύριο Τσαπάκο που είναι ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, εάν σηκωθεί έστω και για μία ώρα τα εναέρια μέσα, η φωτιά στο Ρέθυμνο θα έχει τελειώσει.
0: Αλλά δεν είναι δυνατόν όταν έχει δεκάρι δεν μπορεί να πετάει τίποτα, έτσι.
1: Να σου πω, τηλέμαχη, ποιο είναι το παράδοξο, το ρωτάω. Δεν γίνεται με τίποτα, γιατί ειδικά χθες και προχθές που η πυρήνη λέλαπα ήταν μεγάλη, λέω δεν γίνεται με τίποτα και μου εξηγούσανε αυτό που έλεγε στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν μπορεί να πάει να βάλει νερό, δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Κυματισμός, έτσι, δεν μπορεί
1: να φορτώσει. Δηλαδή αυτό που δημιουργείται το κάνει να μην μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να σηκωθεί ένα αέριο μέσο. Εάν μου έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης, έχουμε τη δυνατότητα έστω για 1 με 2 ώρες να σηκωθούν τα εναέρια, το Ρέθυμνο πλέον θα είναι καλά.
0: Δημήτρη Σκουλούδη, έχουν περάσει, είμαστε ήδη στην τέταρτη μέρα που η φωτιά καίει στο Ρέθυμνο. Υπάρχει έτσι μια εικόνα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα τώρα που έχουν καεί.
1: Είναι κατά μήκος, σκεφτείτε 100 χιλιόμετρων. Σκέψου τα 100 χιλιόμετρα είναι μια πορεία. Δηλαδή να θέλεις να το κάνεις με το αυτοκίνητο.
0: 100 χιλιόμετρα να το δούμε στην Αττική είναι τεράστιο. Πόσο μάλλον στην Κρήτη που. Εντάξει, νησί είναι ρε παιδί μου, το μεγάλο νησί, αλλά νησί, δηλαδή ένα νομό έχει κάψει έτσι.
1: Είναι 100 χιλιόμετρα, είναι ουσιαστικά από άκρη ως άκρη του Ρεθύμνου αν το πας στο μήκος του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ευτυχώς έχουν αρχίσει από τώρα οι καταγραφές στις ζημίες. Έχουν γίνει οι καταγραφές σε όσα σπίτια. Δεν μπορείς να μείνεις, υπάρχουν προβλήματα ουσιαστικά ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες, ώστε η περιφέρεια να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που καταστραφήκανε. Τα αίτια τώρα των πυρκαγιών, σήμερα έχουμε 10 η ώρα να πάει στον ανακριτή ο υπεύθυνος Ρεθύμνου της ΔΕΔΙΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι τώρα 2 μέρες η πυροσβεστική που ψάχνει τα αίτια της πρώτης μεγάλης φωτιάς για να το στέλνει στον ανακριτή δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έτσι.
0: Δεν γίνεται για το Θεά Αθήνα, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια αιτία σοβαρή, έτσι, κάποια απόχρωση, ένδειξη.
1: Γιατί έγινε σύλληψη χθες, σύλληψη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε.
0: Παγωστηριά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και από εκεί και πέρα
0: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, έχουμε ακούσει για διάφορους και έχουμε δει, δηλαδή, να βάζουν φωτιές και επίτηδες και με αμέλεια και όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι να σκάνε διάφοροι μετασχηματιστές της ΔΔΕ, του ΔΔΕ, τέλος πάντων κτλ. Εάν δεν. Δυστυχώς είναι βέβαια τεράστια το έργο και δαπανηρό. Δεν έχουμε έτσι, ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Θα τα ζούμε αυτά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και το θέμα είναι με τη ΔΔΕ. Ότι τους κατηγορούν ουσιαστικά με δόλο. Ο δόλος ποιος είναι, δεν είναι ότι πήγαν και χαλάσανε τα ξέρουν κάτι καλώδια. Αλλά όταν δεν συντηρήσεις κάτι το οποίο είναι σε μια περιοχή το οποίο θα αρπάξει αμέσως εάν υπάρξουν σπινθήρες, ουσιαστικά όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Να συντηρήσεις αυτές τις μικρές παγίδες πυρκαγιών είναι θεωρητικά μπορεί να το δεχτεί ο άλλος ως δόλο.
0: Ξέρεις τι άλλο, αναρωτιέμαι Δημήτρη Σκουλούδη. Αναρωτιέμαι το εξής. Ωραία. Δεν μπορούμε να τα υπογειοποιήσουμε ακόμα γιατί είναι τεράστιο το κόστος. Πολύ ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εκεί όπου διέρχονται αυτές οι γραμμές, μέσα από το δάσος, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ικανές έτσι ώστε αν σκάσει ένας διαολεμένος, συγγνώμη το λέω και έτσι, μετασχηματιστής, να μπορέσει ας πούμε λόγω της αντιπυρικής ζώνης που θα έχουμε φτιάξει να αποφευθεί όλο αυτό.
1: Αυτό είναι που συζητάμε τώρα, ότι όλοι δεν θέλουν να αναλάβουν τι, το κόστος. Μόλις φτάσουμε στο διατάφτο που έχει να κάνει με το κόστος, όλοι κάνουν πίσω. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει ΔΔΕ, δεν θέλει να δώσει ένας, δεν θέλει να δώσει άλλος. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα όμως στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Και θα λέμε πάλι ποιος φταίει, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί να μου το θυμηθείτε ότι και του χρόνου.
0: Τα ίδια θα.
1: Του χρόνου, ναι, θα έχουμε πάλι τα ίδια και θα λέμε γιατί. Θα σου λέω τι λέμε και δεν ξέρω.
0: Θα
1: μου λέει Δημήτρη, τι έγινε.
0: Έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Από το 92 που έχω ξεκινήσει, ας πούμε, να είμαι στο πίσω από ένα μικρόφωνο, λέμε τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν λέω ότι δεν τα αφήνουμε έτσι στη μοίρα τους όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε οι Αμερικάνοι για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι τώρα 4 μέρες αντί να κάθομαι να ακούω παραπολιτικά, να βγαίνει ένα ζευγάρι να μου λέει πόσο ωραία περνάει στην Πάτμο που είσαι κάποιο ωραίο μέρος.
0: Αυτό.
1: Είμαστε 4 μέρες να κάνουμε το σταυρό μας αν...
0: Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις. Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις.
1: Αυτό είναι. Εδώ θέλω.
0: Δεν είναι κανονικότητα τώρα. Αύγουστο, κάθε Αύγουστο τα ίδια έχουμε.
1: Δεν είναι, δεν είναι, δυστυχώς.
0: Και πάλι καλά που δεν έχουμε και χειρότερα δηλαδή, γιατί τα έχουμε ζήσει τώρα στο παρελθόν. Τα χειρότερα δηλαδή. Και φυσάμε και το γιαούρτι, αλλά εδώ προκειμένου έχουμε μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, τι να λέμε. Σούπα, Τετάρτη, το έλεγα πριν, Τετάρτη είχα πάει στο πρώτο Γερμανό για μπάνιο. Και έλεγα, τι όμορφα που είναι εδώ, ρε παιδί μου, τι ωραίο το δάσος κτλ. Λέω, μην τύχει και έχουμε κανένα τέτοιο εδώ, γιατί είναι παρθένια η περιοχή. Και να το.
1: Και
0: είχε καεί πάλι το 9, έτσι. Να ξέρεις.
1: Το 9, έτσι.
0: Και το 9. Δηλαδή...
1: Είχαμε το ίδιο ταυτόχρονα την Τρίτη το μεσημέρι που κάνουμε εδώ πέρα εκπομπές. Δηλαδή εμείς αναμεταδίδει ο Αντένας Δυτικής Κρήτης τα παραπολιτικά και κάνουμε ταυτόχρονα τις τοπικές εκπομπές. Λέγαμε ότι η Κρήτη τώρα για 3 χρόνια είναι ουσιαστικά ασφαλής με την έννοια ότι δεν είχαμε περιστατικά. Και με το που το είπαμε κι εμείς, τι το θέλαμε, έγινε. Έγινε. Αυτό πάει να πει όμως ότι όποτε νιώθεις σιγουριά, τόσο το χειρότερο είναι.
0: Έχεις δίκιο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε παρακαλέσω οτιδήποτε ας πούμε καινούριο έχεις να είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να ενημερώσουμε και εμείς μέσω του Αντένα Δυτικής Κρήτης που είναι ο σταθμός που πραγματικά έτσι δίνει τον τόνο στη Μεγαλόνησο να ενημερωτικά και όχι μόνο να δώσουμε έτσι την εικόνα γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και την εικόνα και την αγωνία των ανθρώπων εκεί όλων σας και εδώ στο Αθηνό κεντρικό κράτος που λέμε, μπας και μπορέσουμε έτσι και δώσουμε και εμείς μια μικρή χείρα βοηθείας και κατορθώσει να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Εμείς έχουμε πει ότι από την πρώτη στιγμή ότι θα διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή το πρόγραμμα των παραπολιτικών, να ενημερώσουμε μόλις πετάξει το πρώτο εναέριο μέσο, οι ακροατές μας θα είναι οι πρώτοι που θα το ενημερωθούν.
0: Δημήτρης Κουλούδης, Αντένα Δυτικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, μηνύματα πολλά. Καλημέρα από Αιγιάλια. Αυτή τη στιγμή 4 αεροπλάνα επιχειρούν στη φωτιά και στο σημείο που κατεβαίνει στην περιφερειακή εθνική οδό. Το χωριό Αραβωνίτσα έχει κοινωθεί. Καλή συνέχεια, λέει, χωρίς φωτιές και ένα ελικόπτερο. Τη συμπληρώνει ο Μιχάλης. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και στο Σάκη το Χατζάρα. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε στο inbox της εκπομπής στο radio papakiparapolitika.gr είτε μέσα από τα social media, τα προσωπικά social media. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Τι να πω, κρίμα, λέει η Νικολέτα. Ο Γιώργος Ορασούλης μας στέλνει φωτογραφία από το Ρέθυμνο, αλλά από την παραλία και από την παραλία που βλέπει προς Αιγαίο. Λέει καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο σε όλους τους πυρόπληκτους. Η σκέψη μας είναι μαζί σας, λέει ο Γιώργος Σορασούλης από το Ρέθινο. Στο ξενοδοχείο εργάζεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και στο μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Ναι. Λοιπόν, οι εικόνες, παιδιά, από το πρώτο Γερμενό, από σπίτια που έχουν παραδοθεί στις λόγες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Να βλέπεις την περιουσία του άλλου να γίνεται πραγματικά στάχτη και από καΐδια. Και σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί με μόχθο προφανώς. Σπίτια τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα έτσι μιας ευκαιριακής, θα έλεγα, επιτυχίας και κατάστασης των ανθρώπων, αλλά έχουν φτιαχτεί όντως με μόχθο σπίτια, όχι βίλες, έτσι, κανονικά σπίτια. Όχι ότι τα λέει βίλες είναι άσχημες, αλλά λέμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και δύναμη και κουράγιο για να μπορέσουν να τα φέρουν εις πέρας το επόμενο διάστημα και να ξεφύγουν από αυτό το σπιράλ της στεναχώριας που δημιουργείται από τέτοιες καταστάσεις. Βλέπω μέσω των τηλεοπτικών καναλιών τα πυροσβεστικά οχήματα να περιδιαβαίνουν τους δρόμους στο Πόρτο Γερμενό και είναι διάσπαρτα τα σημεία, δηλαδή δεν έχει καεί, ξέρω εγώ, δεν έχουν καεί 10 σπίτια σε ένα σημείο. Όχι, είναι ένα σπίτι εδώ, δίπλα δεν έχει πάθει τίποτα, παραδίπλα δεν έχει πάθει τίποτα και μετά από 50-100 μέτρα έχει άλλο. Είναι αυτό που λέμε ότι η φωτιά δεν υπολογίζεται. Ανάλογα τον άνεμο που εκείνη την ώρα φυσάει, μπορεί να τη μεταφέρει. Εν τω μεταξύ, όταν έχεις τώρα και το πεύκο δάσος μέσα στον ιστό, τον οικιστικό, είναι ακόμα πιο εύκολο να συμβεί αυτό που σας είπα. Σκάει ένα κουκουνάρι και είναι χειροβομβίδα πραγματική που πετάει στα 100 μέτρα, ας πούμε. Και δίνει τη φωτιά, τη μεταφέρει, τη μεταδίδει σε άλλο σημείο. Εντάξει, είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες, μαύρες και άραχλες οι ώρες.

Εν τω μεταξύ, δίπλα ακριβώς από το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή είναι απόσταση 500 μέτρων, αλλά είναι γειτνιάζουν, είναι γειτονικά μέρη, το Προσύλλη, το οποίο είναι ένα πανέμορφο μέρος, πανέμορφο, ειδηλιακό θα έλεγα. Και εκεί η φωτιά έχει κάψει σπίτια, παιδιά. Τώρα βλέπω, ας πούμε, μια εικόνα από καρδιωτική, ένα υπέροχο σπίτι το οποίο έχει διαλυθεί, έχει υποχωρήσει όλη η σκεπή, έχει διαλυθεί στην κυριολεξία. Κατάσταση δηλαδή από καρδιωτική. Τι να πεις. Ευτυχώς η φωτιά τώρα δεν καίει προς τη θάλασσα για να καταστρέψει και άλλα σπίτια. Έχει ανέβει προς το βουνό. Και είναι και λογικό, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξέρετε, ο άνεμος αλλάζει φορά και από τη θάλασσα συνήθως έρχεται. Είτε εδώ είναι βορειοανατολικός, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Καντέρες. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Καλομήνα, δυστυχώς η Ελλάδα μαστίζεται κάθε χρόνο από τις φωτιές. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο και εμείς οι υπόλοιποι στεναχωριόμαστε. Κρίμα και ντροπή, λέει ο Στέλιος. Καλομήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μάκης από την ΕΘΕΛ, έλεος με αυτές τις φωτιές. Μια ΙΔΔΕ, μια κάποιο του έρχεται να κάνει εργασίες. Την άλλη, ο άλλος με το τσιγάρο. Το βλέπουμε και εδώ. Ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου και το πετάει έξω, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκαιο, Μάκη. Εσύ που κυκλοφορείς όλη μέρα στον δρόμο, το βλέπεις. Λες και το αυτοκίνητο δεν έχει μέσα σταχτοθήκη, ας πούμε, για να μπορέσει να το πετάξει το τσιγάρο σου, που δεν πρέπει να καπνίσεις κιόλας. Λέμε τώρα, αλλά πες ότι την έχεις τη συνήθεια. Εντάξει, ξέρεις πόσες φορές με τη μηχανή έχω δεχτεί γόπα, ας πούμε, την ώρα που πηγαίνω. Έχει καεί και μπουφάν μου, ας πούμε. Δεν το πήρα και χαμπάρι κιόλα. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Αυτή η κακή συνήθεια. Κακή συνήθεια, δυστυχώς, η οποία όμως είναι ακόμα χειρότερη όταν πετάς τα σκουπίδια σου έξω. Και καλά είμαι σαν στην πόλη που δεν έχει και δέντρα. Αλλά να είσαι τώρα στην επαρχία, να είσαι εκτός αστικού ιστού και να καπνίσεις και να πετάς το τσιγάρο έξω και έξω να φυσάει να λουσομανάει ο άνεμος με 10 μποφόρ. Εντάξει, τότε είσαι εγκληματίας, δεν είσαι απλά, δηλαδή δεν είσαι απλά ασυνείδητος, εγκληματίας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην αγορά των μεσητικών. Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 9.

0: χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: έπαιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 3-4.
1: 173 people have been killed in suicide.

0: ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι 12.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Aquilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τραγγίλα, ακύλα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντε σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

σκοτισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτό.

0: έτσι γράφονται στίχοι.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Wax FM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν

κι άλλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Η ώρα είναι 2.

0: λέμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
0: Τελειώσαν,
1: τι
0: τελειώσανε.
1: Γίνανε. Εμένα τώρα με βρήκανε.
0: Πότε σήμερα.
1: Αυτοκίνητα, αυτά, κινητά, ακίνητα και μυαλά ευκίνητα.
0: Τώρα σε βρήκανε σένα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Σήμερα.
1: Τώρα στην ένα μπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει, με πάρε σύρε το ρέμα.
0: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα της τεχνολογίας.
1: Άρχισε να βήχει.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας κάτι έπαθε.
0: Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
1: Την Παρασκευή.
0: Ήτανε τα τελευταία του...
1: Και το πήγα σήμερα, ήταν πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά «Allos on fond de la Petri». Είπα στον κύριο Γιαννίτσα, βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ.
0: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
1: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας. Και το, με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
0: Το αμάξι?
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα, αλήθεια?
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Πόσες μέρες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το χειρουργήσουν, θα το κάνουν.
1: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
0: Ναι.
1: Φαίνεται.
0: Και τι είπαν ότι έχει?
1: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι.
0: Ενίκε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθείς.
1: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα.
0: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
1: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Πώ του αρέσει αυτό το αυτοκίνητα.
0: Εδώ σε μήνυ έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
1: Το μήνυ μια χαρά είναι.
0: Το
1: άλλο το ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
0: Το μήνυ το Τζίμι, πώ το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι, νομίζω ότι θα βγάλει πίσω στον πιστό σου. Ότι πηγαίνει με το ποπό.
1: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
0: Τους αρέσει τα αεροδρομικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
1: Πες μου τώρα, ένα φόρεμα στενό. Σαββατοκύριακο, τι έκανες, τι εξωτικά πράγματα
0: τι
1: έκανες.
0: Τι να δεν λέω.
1: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ.
0: Κοίτα,
1: καρέκλα.
0: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
1: Να το, πήρε την κούπα, σήκωσες.
0: Μιλάμε.
1: Σήκωσε το, παιδιά,
0: το κάτι, μέχρι,
1: δεν μπορώ να
0: μέχρι
1: περιμένω.
0: Και εγώ ένιωσα άσχημα, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Να κερδίζω τόσο πολύ.
1: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβει σε ένα βάθρο, σε μια καρέκλα και να πει να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
0: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρει και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές. Δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου, λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
1: Έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι.
0: Και μου έρχεται το 8 κούπα σου, λέω ένα παράδειγμα.
1: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες μπράβο, είναι
0: έπρεπε.
1: Η καλύτερη μετά
0: δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ, χώσαν τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρκεια από εδώ, αυτά έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά, χιλιάρες, 1500, γινόταν χαμός.
1: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
0: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή τους είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν, είπανε να μου δίνεις, γιατί κατεβάζει ο ένας, παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
1: Τους πήραν φαλάκι.
0: Και μετά, επειδή όμως τους είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί, εδώ δείξαμε ένα.
1: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι είναι, σιγά.
0: Παιδί μου, και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλότερον και μετά, αφού τελειώσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπε στο αμάξι με την συγκέντρα.
1: Έπρεπε να τους κεράσετε.
0: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει,
0: άμα παίζει. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνος σου, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυποκατάσταση. Τακτό πρωί κάναμε μπανάκι.
1: Τι μπανάκι?
0: Μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στον πυρυμπικό. Παρακαλώ.
1: Τι έγινε?
2: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
1: Ήρθε γιατί άλλη πυρηγό άρρωστη. Άλλη πυρηγό άρρωστη. Α,
0: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
1: Τι να κάνετε τέτοιο?
0: Έπρεπε, όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
1: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
0: Πέτα και μαράμε χαρτιά στου πατέρε μου. Βρε Μίκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε αυτό το πετώνω. Του χωρίζανε μετά.
2: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω τι το βάζει. Αυτό, αυτό που του κάνει μπυρίμπα. Θα πάρω μπυρίμπάκι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Η λέει, το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
1: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα είστε πιο ήρεμοι.
0: Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα εκεί να δει.
1: Τι εκεί.
0: Εκεί να δει.
1: Τι
0: εκεί.
1: Εκεί πλακώνεσαι.
0: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλε τι πανελλαδικέ του βάσει. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
1: Δεν πειράζει.
0: Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δυνοδένουμε.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε την Τρίτη. Αυτό παιδιά είναι κουραστικό. Άστε το παιδί, σας ματιάζουν.
1: Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Σας ματιάζουν.
1: Δεν θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
0: Τη φάτσα μας, τη φάτσα μας να τη βγάλουμε όσοι θέλουν. Δεν είπα εγώ με τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζει τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιος βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαφτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
1: Ναι.
0: Κάντε κάτι
1: αφήσαμε
0: άλλο.
1: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσαι.
0: Α, σε αυτό.
1: Ε,
0: αυτό.
1: Η ανάλυση της
0: ανάλυσης. Έγραψε μια Facebook friend, όχι δεν την ξέρω τι γυναίκα, είπε θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Πες και εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
1: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, το όλοι έχουμε από έναν.
0: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι αθέληνας. Δηλαδή παιδιά, έχει κάνει το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι αθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας πανάθυμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι θυμόμουν και πράγματα.
1: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
0: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία. Κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάψε και μπουκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Άρχισε ο υπερτουρισμός λέει στα νησιά, σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, νομίζω και εγώ.
1: Παιδιά, καλά, στην Ελλάδα, παιδιά. Δηλαδή αφήνουν σκουπίδια αυτά, γίνεται ό,τι φανεί του Λόλο Στεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
0: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μυκόνου, ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
1: Ακριβώς!
0: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, τη θυμάστε Μάρκο Τρόμπι.
1: Ναι.
0: Είχε πάει για ψωνά με τη μανούλα της και φόραγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόβας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόβας.
1: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
0: Όταν έχει ζέστη.
1: Φοράς ένα.
0: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
1: Πες μου τώρα ειλικρινά, έχεις κατέβει με το πιτζαμάκι να πετάξει σκουπίδια. Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
0: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι μου μένει σαν φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
1: Πιτζαμάκι ή σορτσάκι.
0: Σορτσάκι ή αλίμονο δεν φορά, θα φορέσει το σορτσάκι.
1: Ναι, δεν έχει σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
0: Κανονικό σορτσάκι.
1: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
0: Κανονικό
1: ότι
0: σορτσάκι μακόι.
1: Σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
0: Κανονικό σορτσάκι.

0: στην άλλη άκρη τη Γλυφάδα και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα κοιτανεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, καθά τα ξύλα, τα κάθετα που είναι τη μόδα. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπο, ο οποίο ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια και όταν πηγαίναμε ήταν, βλέπαμε τσούρμπο γυναίκες και πηγαίνει για ποιοι και λέγαμε όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο, μπας και πετύχουμε, δεν το πετυχαίνεις πάντα. Μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
1: Λοιπόν,
0: κορμάρα, έτσι.
1: Μου λέει μια κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσα με τα εσόργα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
0: είναι
1: τα
0: παράνομο,
1: κιάλια.
0: Παιδιά, είναι παράνομο.
1: Καλά, τι θα πας στο σπίτι και θα του πεις,
0: όχι, είναι παράνομο, λέει. Είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
1: Α, είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
0: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζαμε, και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
1: Α, έκανες δηλαδή γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο όπως είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Δεν είδα και κάτι.
1: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
0: Καλά, άστο αυτό.
1: Και μετά βλέπεις τον ποπό μέρη σου, σε κάνα βίντεο.
0: Το ποπό μέρη σου,
1: κάνα
0: το
1: σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχ, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι.
0: Και
1: αυτό.
0: Δεν έχει πάρει και φράγκο, αυτό που το πας. Έμ το ποπό μέρη σου, έμ και άφραγκι.
1: Εκεί εσύ, το νου σου.
0: Πώς, αυτό είναι.
1: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
0: Κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτό.
1: Παροχή
0: υπηρεσιών.
1: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτόσεις, έχω να σου πω.
0: Τι είδες, τι πήρες.
1: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή. Α, η Βόνη Μπόσνιακ. Η Βόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, Μεγαλώνει ωραία.
0: Μεγαλώνει ωραία.
1: Ναι, και ωραίο σώμα.
0: Είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
1: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
0: Πού ήτανε, τι έκανε.
1: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
0: Γιατί.
1: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
0: Καλά, στην κανένα παίξω, έπρεπε να είναι πλωτή παράσταση.
1: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο είναι.
0: Ωραία,
1: θα είναι.
0: Το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
1: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι.
0: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μέσα.
1: Γιατί απαγορεύεται, λέει, από την.
0: Από το Δήμο.
1: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ, από το Δήμο.
0: Από το Δήμο, την πολεοδομία, τι λέει με τη θάλασσα, πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το
1: παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
0: Τι.
1: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
0: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
1: Απαπα.
0: Είδε που έλεγε, δεν βρέχει, δεν βρέχει.
1: Γρουσούζα.
0: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία
1: παιδιά,
0: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
1: Τι
0: παιδιά.
1: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
0: Εσεί πείτε μόρια, παιδί. Εμεί που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Κάψε στο μπαλκονάκι, βάλε και ζακέτα, φαντάσου.
1: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
0: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια.
1: Συγγνώμη, δεν κρύωσε το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι.
1: Έκανε λίγο μια
0: δροσιά. Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μα κανένα δεν έδειξε το καλοκαίρι όλο.
1: Τι λες, μωρέ,
0: δροσιά.
1: Είναι κρύα η θάλασσα.
0: Σιγά μωρέ πια είναι κρύα η θάλασσα.
1: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
0: σιγά η άλμπατρος του Όφενμπαχ, εσύ κρύα η θάλασσα.
1: Ναι, βάζεις ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνεις κανένα τεταρτάκι.
0: Λοιπόν, τα μπαίνεις κατευθείαν.
1: Αυτά που κορώνει τα γιαγιά μου, ναι.
0: Πρέπει να μπαίνεις κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. τα δύο παίζουν.
1: Όχι. Όχι, και δεν έχουμε και ένα βαγό σώστη στην Κάριστο.
0: Άμα είναι
1: χάθηκαν να... τέτοια παλικάρια σε τα γλυκά
0: νερά. Δεν έχει την κάθε τον απογοσώστη.
1: Όχι, και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα.

0: κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδες. Και άμα δουν καμιά κυρία ωρίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
1: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκουσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια, δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.

0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Για τα γυναιδιά της πρέπει η Μαρία Ολυμπία. Έγινε 30 ευρώ. Και σκάνε μια τσιλή. 30 ευρώ είπα.
4: Όχι Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
3: Έλατε.
4: Με 30 αργύρια.
3: 30 χρονών. Πώς μου
4: έγινε 30.
3: Ναι, έγινε 30.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Πόσο την είχες?
4: Την είχα πιο παιδούλα.
3: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. Δεν είμαι καλά σήμερα.
4: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ?
3: Έχω κάτι.
4: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
3: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
4: Α.
3: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
4: Έχει πάει καμία.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
3: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Στράτη που κάνουν σε όλους μας.
4: Τι
3: κατευθύνανε.
4: Έλα, δεν σε πιστεύω τώρα.
3: Σπήρα μια τότε μεσμέουρα.
4: Έλα,
3: και σήμανε,
4: Happy
3: birthday to you.
4: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ, γκουρμέ.
3: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
4: Ναι, θα τα πήρε κάποιος pastry chef. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρνα σοκολάτα.
3: Τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι
4: τα λεπτά,
3: αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
4: Έλα, μπορεί να
3: το πει. Να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλώσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι.
4: Ήταν με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
3: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξλαξη τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
4: κουτιό.
3: Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω. Ένας είναι χαρά. Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
4: Έλα παιδί μου τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου και τα γενέθλιά της όλες μαζί.
3: Αχ, όλες. Και αυτή.
4: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
3: Τι είναι λιοντάριο με
4: αυτές. Της οικογένειας Ανινένιέλη που έχουν.
3: Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουνε ψωμί, έχουνε αρτοποιεί αυτοί.
4: Όχι παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
3: Α, η Μπραντολίνη.
4: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
3: Ναι.
4: Χάιχουι. Δηλαδή είναι, δώσε και μένα μπάρμα ένα πράγμα. Και
3: αυτή
4: πήγανε
3: ποιο,
4: αυτά στην Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί της οι γνωστοί σχεδιαστές και λοιπά.
3: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
4: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλες οι φίλες. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
3: Ποιας είναι η Μουζούγκου παιδί μου σίστερ?
4: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
3: ναι,
4: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
3: Και λέγονται Μουζούγκου.
4: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
3: Μουζούγκου.
4: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
3: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνος.
4: Το αγαπώ.
3: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
4: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω κι εγώ ένα.
3: Μουζούγκου.
4: Λοιπόν.
3: Α,
4: τι.
3: Εντάξει.
4: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
3: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
4: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
3: Ήταν πολύ μουζούγκα, γιαγιά μου. Τώρα να σου πω, δεν είναι όλα ωραία τους. Δηλαδή, τώρα
4: τι
3: είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
4: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
3: Λοιπόν,
4: στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγαν. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
3: Ναι, ένα κοπέλι που λέγεται.
4: Ένα πασούμι.
3: Έτσι,
4: αυτά τα Βενέτσια.
3: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει μετά.
4: Και έβαλε ένα κλάμπρ στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
3: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία?
4: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαγιό. μετά πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε
3: σανδάλι και, λέει,
4: σανδάλι και βερμούδα.
3: Αυτός άνοιξε τον δρόμο προς την, προς τον Gypsy King. Αλλά να σου πω κάτι, εμείς δεν πήγανε ή άλλοι αυτό.
4: Όχι, όλοι πήγανε.
3: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι, πολιτικά πρόσωπα τα ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μας τα είπε ο Γιαννακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
4: Ναι μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
3: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κρίνη ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάντως οι περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε ρε παιδί μου.
4: Ναι,
3: κρίμα ρε παιδιά.
4: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε ουά.
3: Ναι, να πω τι ωραία, τι κομψή, τι φίνα. Να τον δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δώσουμε καμιά ιδέα εμείς καλέ.
4: Τι είναι μωρέ το Paris Fashion Week.
3: Έμα τι να πω.
4: Haute couture.
3: Ναι.
4: Αχ, παιδιά,
3: ας βάλουν τουλάχιστον μουζούγκα κι αυτές, μουζούγκου.
4: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ, κάνουν και κοσμήματα.
3: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα, τα ρούχα δεν περίμενε.
4: Όχι,
3: τώρα.
4: Μα δεν είδες τα καφτάνια, πήγες και εσύ στα σόρτς.
3: Καφτάνς, περίμενε, καφτάνς.
4: Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
3: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι μερικά, είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάνω. Είναι τρελές.
4: Τι.
3: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
4: ναι.
3: Που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
4: Ναι, διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
3: 936 ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
4: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
3: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
4: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
3: Από την μπαμπακία.
4: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
3: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Καλή αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα τα χρουσά.
4: Για να τα
3: πω. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα της να τρελάνεις.
4: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
3: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
4: Αυτά είναι απλά.
3: Α,
4: έχει άλλα πιο σύνθετα.
3: Εντάξει, αυτά τα απλά τα έφτιαχνε η Ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Ήταν με ένα βαρκάρι.
4: Ναι.
3: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
4: Και λέγε μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
3: Για να βρει τον εαυτό τη.
4: Ναι.
3: 200 είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς
4: το
3: και
4: δω.
3: Κάνει και αυτό 214.
4: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία
3: αυτό
4: τέτοια
3: πράγματα. Αυτό
4: είναι ωραίο.
3: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα. Έχει μαζέψει δύο κοχύλια.
4: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα.
3: Τα
4: πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
3: Τα κοχύλια.
4: Αυτά τα πουλάνε
3: είσαι
4: στα χάρο.
3: Είσαι καραψαράκι. Πάει, του είχε πιάσει μου δύο κοχύλια. Του έχει βάλει δύο χάντες. Ένα πιαστράκι και ένα αυτό. Και τα πουλάει 143.
4: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου. Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
3: Ανυπομονώ.
4: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
3: Εμένα.
4: Ναι.
3: Πρέπει να κάνω χαιρετισμό το σύμπαν.
4: Ναι.
3: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει...
4: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν έγκλης. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
3: Ναι.
4: Θα βάλεις τα ισόρουχα σου, τα παντελέγια. Διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
3: Θα φωνάξουν κανένα που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
4: Στην ταράτσα και you never know.
3: Λοιπόν.
4: Λες, έκανα decoration. Πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
3: εξωτερικό σου.
4: Εξωτερικό μου και έκανα λίγο decoration.
3: Τι έβαλες.
4: Έχω βάλει παρατεταγμένους λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
3: Το άλλαξες τα δύο βαζάκια που είχες πάρει.
4: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
3: Ναι, καλά έκανες. Να χαρά.
4: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
3: Ναι, μωρέ, σιγά.
4: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το
3: έχω στο ματσούκι.
4: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό
3: μέρος. Γίνονται σεισμοί.
4: Συνέβεια,
3: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το μπλε. Είναι ένα κομμάτι αυτό.
4: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
3: Ναι. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι αγχώνει αυτό
4: παιδί. Έλα μου, ρε γλυκού.
3: Είναι χρυοπλατρίδης. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν της κάνει και να. Έτσι να φύγει από πάνω. Ναι, δεν ήταν.
4: Ο κακομοίρας έχει.
3: Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει η άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
4: Ναι.
3: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει.
4: Μου άρεσε ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγορά.
3: Ήταν γλυκό.
4: Τον έχει βρει.
3: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
4: Μετά τι αποκαλύψει με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
3: Δεν ξέρω.
4: Έτσι λένε.
3: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρει σε καλά τώρα δημοσίως κιόλα την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοεί, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπει αυτό στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι ότι γίνεται πίσω από το σπίτι.
4: Σωστό και αυτό.
3: Να τα λέμε.
4: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
3: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
4: Άντε, πούλησε.
3: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
4: Αυτός κάνει καμία επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
3: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ, δεν μου αρέσει η μουσική του.
4: Ήρθε άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
3: Δεν ξέρω. Road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το είχε φτιάξει. Και το πούλησε. Είδες,
4: το κοριτσάκι.
3: Το πούλησε σε Elf Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, βεβαίως. Ναι.
4: Έλα, είναι δυνατόν.
3: Ναι.
4: Σοβαρομιλά.
3: Σοβαρομιλώ. Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
4: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν.
3: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με το γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι εντάξει, οκ, okay, κουράστηκα αυτό κλπ. Και θα πουλήσω τον μπράτ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.

0: κυκλοφορούν με το φέρι. Πραγματικά τυρλα, τυρλαντα, τυρλαντα. Σου ξέ, λέει και κικ.
1: Ναι, μόνο
0: πιάνε το στόμα του εκεί πέρα, μικαρία με το μπροστά σου κοινό. Είμαι σοβαρή.
1: Τον γεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον άνθρωπο. Πόσο τον κεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπια πάντως, ήπια.
0: Ήπια την Άρτα και τα Γιάννη.
1: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι που είχε ο Μαζονάκης. Που είναι, που όταν παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, όταν λέμε παλιά ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ με του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή Κουτσελίνη και καινούριου.
0: Τι.
1: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρου, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να συγκρίνει τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, γενικά.
1: Ναι, θα αλλάξουν τι διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι μεγάλο.
0: Πε μου τη μέρα σου, πώ πήγε η μέρα σου, πώ ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαίρεωσε.
1: Δεν έχω
0: πράγματα.
1: Να πω τίποτα τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω του άλλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα αναμπουμπούλα. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, οχοχο, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την... κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
0: της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους.
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Θεοπίτση.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι της αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο την...
1: Τη DJ.
0: Ωραίο είναι.
1: Ωραία,
0: να παίζει μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν ψιλοάδια τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο δεν βρίσκεις τίποτε. Και οι τιμές είναι.
1: Μα είδα και στενά.
0: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
1: Στα στενά γινόταν, ένα βίντεο που είδα τέλος πάντων γινόταν, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
0: Ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@papakiparapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
1: Ναι, έχει αδειάσει η Αθήνα. Εποχή. Έχει αδειάσει η Αθήνα.
0: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
1: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
0: για
1: δροσερά.
0: Να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition.
1: Ναι, με
0: αυτή τη
1: στιγμή είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition, το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Ασία, δεν είναι τρέινερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο?
1: Όχι.
0: Το όνομα της εκπομπής?
1: Όχι.
0: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και δεν είναι τρέινερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι, και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής? Θα το πούμε λέει στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
1: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πως λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι λοιπόν έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθού, έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
0: Λοιπόν, έσταξε λέει Φαρμάκη ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
0: μπερδεύτηκα. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτής στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισα.
0: Τώρα αυτό είναι... Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο.
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στο MasterChef που έχει τέτοιες τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή έφτιαξε και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνω και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
0: Ναι. Είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει. Δούκισα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
0: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
0: χαρά, έχουμε... η βασιλική οικογένεια, χαρά.
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε «Καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ», λέει, «Δούκισα» και η Μέγαν είπε «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε.
1: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά αυτή. Εντάξει, πες μου, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουνε κάτι, δεν τους φτάνουνε, γιατί αυτοί επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να, όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ, φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην, κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί καλή και με τον άντρου που τον πετάξανε έξω με τα κλωτσίδια, αυτός βέβαια είχε,
0: ναι, λοιπόν,
1: τον ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι, πες μου τώρα ο άντριο. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Ή εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί
0: το
1: όπου τον δει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε τίποτα.
0: Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: τους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε με γασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει «Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάθε γάμο,
1: φέρε το ημολόγια,
0: για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν ήδη 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το ECT την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μα, έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμονηθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε
1: και
0: συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλά μου λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
0: Να σου πω, το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε.
1: Α, το διάβασα αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
1: 5
0: χιλιάρικα.
1: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρι. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρι. Μπορεί να μην ήταν με Άιρι, γιατί το Άιρι έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μα μετά είπε ο άλλος, ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνουν να παίξεις με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέει, σου κάνει.
0: Ναι, όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, δούμε.
0: Κλιν, κλιν, κλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσεις, αν δεν κάνεις. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνεις το χέρι σου. Να το πιάνεις το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά, λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορείς να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά, ένα εκατοστάρικο και να ψωνίσεις κάτι που δεν χρειάζεται να επανάνε όλα την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουν. Ο καθένας ότι ψιλολοίδια είναι, το παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία.
1: Πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολλοί άκρες δεν έλεγε ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, που είχε, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο, 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και ήταν λέει και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Τι είναι, σκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπιξη.
1: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
0: Να.
1: Λοιπόν,
0: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα Ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Τι ξένες γλώσσες.
1: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει: σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Μία φιλόπουλη.
1: Για δοκίμασε να πλύνεις. Εγώ τα δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα με το δεξί, κάτσε να βγάλω το μάτι μου βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
0: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πρέπει να τριχιάζει.
0: Η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο καλά.
1: Μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα,
1: ναι,
0: τα φαγητά.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Και γι' αυτό σου λέει πάρε αυτά τα
1: πραγματάκια.
0: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες αυτές τις πλαστικές συνθήκες, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΤ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλι.
1: Τι είναι ωραία. Πετάγονται έξω.
0: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν, βγαίνουν σαν να είναι
1: χαμηλιόδοντες.
0: Δεν έχεις δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο,
1: ναι,
0: τα ψάρια,
1: ναι.
0: Γίνονται τα δόντια, έτσι γίνονται, λέει η
1: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνα Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ.
0: Έχει
1: το οποίο
0: πάρει
1: έχει
0: χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το...
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν οι... Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς είναι, πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι,
0: τα
1: ναι, ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ, με κοντέινερ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρέω ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τόπο.
0: Για να
1: παρέω
0: δω το σκυλάκι.
1: Και κολλιέ που
0: α,
1: είναι.
0: Ωραίο σκυ... Α, όχι,
1: ναι.
0: Κακο...
1: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολοι πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι. Πάρα
0: μένα
1: πολύ.
0: Μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
1: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα...
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κάνεις και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να...
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Πάγκ.
0: Πάγκ, ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία είναι... Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνά τα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες, που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
0: αυτά είναι πολύ...
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά που είναι πρόβλημα. Καλοχαλίζουν, μιλάμε ότι σε ακολουθούν μια πολυκατοικία.
0: Έλα, ωραία, είναι.
1: Έχουν πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα, αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα. Και δεν κάνουν. Μου έχει τύχει να κοιμηθεί. Ένας... κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάρει. Δεν με
0: ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί, αλλά.
0: Ένα φίλο μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιο τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλο. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβε, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνο.
1: Ναι, το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσε φορέ. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μας κάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι, ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει, δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε είναι...
1: Τέτοια
0: η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: φορά.
1: Αλλά το ήξερες, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Σε Αγίας Παρασκευή.
1: Σε Αγίας Παρασκευή ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Την Κυριακή ήταν
1: στην Αγίας Παρασκευή. Και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πεις θα σου πω ναι. Παντελεή Μονάς. Πάντως μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Εν τω μεταξύ αυτός ο δικός μας ο καμπανοριστής που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πως τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή, δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπουά και να το κουνάει μαζί με το κερί. Τι κάνει η καμπάνα? Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τις χορευτικές σου φιγούρες την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντως ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένεις και το ξέρεις και το συνειδητοποιείς. Άγιος, καλά είπα, Άγιος Παντελεήμονας εχθές.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Όταν χτυπάει η καμπάνα.
0: Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μας πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα?
1: Εσπερινός. Α, τι εννοείς?
0: Στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Που κάπου έρχονται κάτι καμπανιές.
1: στη μία ταινία.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου.
1: Λες να το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια είναι.
1: Με τρομάδιες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είναι 8, μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου. Και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
1: Βρε, παιδί μου, σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι ο τάλο, βαράει μια καμπάρα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
1: Δεν βαράει κάθε μέρα.
0: Α.
1: Δεν χτυπάει κάθε μέρα.
0: Γιορτές,
1: αν γιορτές και αυτά τα πέντε. Ναι. Οπότε κοιτάς και λες, ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Α, είναι,
1: σου
0: έρχεται, αυτό.
1: Σου έρχεται ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και...
0: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί, έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί.
1: Εμάλλον.
0: Είσαστε στο τόπο ευημερία.
1: Τι τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο χημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από το τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Έτσι, πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλήσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
0: Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μυρέδια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatcher, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν την
0: έβγαλε. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήταν.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω,
1: δηλαδή.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το
1: πλάστικο. Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πει. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Γιατί χώρισαν.
1: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως, νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από την κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Κακοποιούσε.
1: Αν έχουν και κανένα φούσκο.
0: Που περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες.
1: Ναι,
0: είπα, κοίτα, είπα, μελάκι, τέσσε, τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η
0: σειρά. Μάικλ Φασολάκης.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι λέει, ξέρανε λέει τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και, λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
0: ναι,
1: το είχαν βάλει σε. Όχι, δεν ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι
1: ήταν
0: γνωστή η καριέρα.
1: Ήδη. Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι στον το κάνω, αλλά μετά και τέτοια στο site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι, ναι.
1: Έμε είδαν ένα αυτό, έμε είδα το έμου. Μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πει γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Της ποιότητας κι αυτή,
1: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτός νομίζω.
0: Ούτε αυτός. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως
0: να φύγει. Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μόνο εκεί.
1: Ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει τα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

0: ώρα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
7: Είχα κάνει σουλά από το χειμώνα εγώ.
8: Το χειμώνα?
7: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε είχα κουκλάκι ζωγραφιστό, έτσι κάνω.
8: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
7: Και εγώ πέρσι
8: το καλοκαίρι.
7: Εγώ πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
8: Ναι.
7: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν τους βρίσκω το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
8: Θέλει το Μάιο.
7: Και τι θέλει το Μάιο?
8: Θέλει το Μάιο θέλει. Γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
7: Δεν περνάνε ότι θέλουν Οκτώβρη, κάθε Οκτώβρη
8: θέλει. Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
7: Καλώς να έρθει
8: αυτό. Την είδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και έπρασα μου όμορφα, όμορφα, όμορφα. Σήμερα παιδιά μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
7: Και εμένα, και εμένα.
8: Και αύριο λέει πάει
7: και
8: χειρότερα.
7: Και τα μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε γι' αυτό
8: είμαστε. Είσαι νηνία ακόμα. Είσαι
7: νηνία. Δες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
8: Άχι μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
7: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, είναι σαν
8: βασάν. Θέλω να τα δαγκώσω.
7: Ναι. Άντε παιδιά.
8: Τι.
7: Τραβά μαλλί.
8: Έλα.
7: Και 5-9. 8 και σήμερα.
8: Έλα, τι παιδιά. Όνειρα έχεις για τις διακοπές? Πες μου, τι όνειρα?
7: Τίποτα.
8: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
7: Καθόλου,
8: πρέπει να
7: έχεις τίποτα.
8: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
7: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air condition. Οπότε θέλω να πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
8: Θα κάνετε μπάνιο στην
7: πισίνα τους. Οπότε αυτό θα κάτσουν.
8: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσει? Ό,τι έχει μία
7: θα. Θα πάρω το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαστε αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγει από το δρόμο, να είμαι μέσα στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μία φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
8: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι.
7: Δεν έχει σημασία. Έχει μία ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
8: Τα παιδάκια δεν
7: είναι. Τώρα τα έχουν στείλει στις γιαγιάδες, παππούδες, τι έχει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν.
8: Τώρα
7: και
8: τίποτα. Έχει πέσει, νεκρική σιγή.
7: Τίποτα, τίποτα, άχνα.
8: Μόνο η καμπάνα.
7: Ναι.
8: Ακού χτυπάνε οι καμπάνες για μας.
7: Οπότε είναι τέλεια παιδιά, είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η Γλυφάδα.
8: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
7: Ναι, δεν ξέρω.
8: Η αλήθεια είναι παιδιά ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε όσοι και να φύγουν πάντα κάποιοι μένουν.
7: Ναι, αλλά και πάλι.
8: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
7: Ναι, μια χαρά, τέλεια.
8: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
7: Λες.
8: Τι λέω, δεν βλέπεις τι γίνεται? Εν τω μεταξύ σήμερα παιδιά τι έγινε σε σούπερ μάρκετ? Σε τι διάβαζε το πρωί? Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε... στην Ακρόπολη. Τουρίστες. Βγήκε ένας, του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ' τους κάτω.
7: Τι λες
8: παιδιά,
7: τώρα?
8: Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
7: Αλήθεια.
8: Δεν είμαστε τα καλά μας.
7: Δεν το διάβασα.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Πώς τη βγάζετε σήμερα? Αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
7: Όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
8: Όχι.
7: Α.
8: Θέλει δροσερά ροφήματα.
7: Α, δροσερά.
8: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, ποιος κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα.
7: Ήθελε.
8: Ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι Κάλο έχει στον εγκέφαλο. Αν
7: ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
8: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
7: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
8: Στον καύσωνα, τέτοιες μέρες.
7: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνουν και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι του, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά του.
8: Ναι.
7: Είναι λέει πάρα πολύ.
8: Είναι αναζωογονητικό.
7: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κατά την ώρα που το κάνει, βρίζει φαντάζομαι. Δεν βλαστιμά. Το μετά λέει νιώθει μία ευεξία.
8: Εσύ έκανε την άσκησή σου τη σημερινή.
7: Την έκανα εγώ.
8: Την άσκησή σου.
7: Εγώ θέλω να. Εγώ πρόσεξα τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
8: ωραία, και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
7: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
8: Έλα
7: να μην πάω.
8: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
7: Πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να μην αυτόνουμε, να μην τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
8: αυτόνουμε,
7: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφει, τι θέλουμε να κάνουμε.
8: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
7: Άσε, σε παρακαλώ.
8: Εξητέ, εξητέ.
7: Έμα, εκείνο τ' άλλο δεν
8: πρέπει. Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
7: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγαζιά, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζω από μαγαζιά.
8: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
7: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
8: Α, online και αυτό.
7: Ναι.
8: Μάλιστα.
7: Πάει και αυτό.
8: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πα σε ένα εμπορικό κέντρο, 3 ώρες και το air condition το δικό του. Ναι. Οικονομία εσύ.
7: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνοι μα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το ερκοντήσιο. Είναι inverter.
8: Καλά.
7: Εγώ το προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούλιο.
8: Περίμενε.
7: Τον
8: Ιούλιο. Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
7: Τον μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
8: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
7: Α, και εμένα τελείωσε.
8: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
7: Όχι, όχι.
8: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
7: Όχι, όχι, γιατί σου στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
8: Μάλιστα.
7: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
8: Μπράβο, ανανεωμένε.
7: Με πείτε, τα ρεύματα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
8: Λες και, κάνεις επένδυση, είναι δε.
7: Τι κάνεις, ναι.
8: Παιδιά, δηλαδή.
7: Τώρα έχουμε
8: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
7: οικονομικούς.
8: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψει από εδώ, κόψει από εκεί, κόψει από εκεί.
7: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
8: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
7: Ναι,
8: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
7: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους θα κόψει.
8: Έλα, όχι.
7: Τι
8: ναι.
7: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχουμε πεθάνει.
8: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
7: Και
8: μα
7: τον κόβανε τον έφια.
8: Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
7: Τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Είπαν το ψεύτες όλοι.
8: Ναι.
7: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
8: Ναι.
7: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αδυνάτησε η Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
8: Πολύ καιρό.
7: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια, είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει, και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
8: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
7: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
8: η
7: άλλη.
8: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
7: Που εξαφανίζεται.
8: Υπήρχε και άλλη η Κινέζα.
7: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
8: Ναι.
7: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί
8: κάτι
7: δεν
8: θέλω
7: να διαβάζει ειδήσει.
8: Ναι.
7: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιέσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι με αυτά.
8: Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τύπο.
7: Τίποτα,
8: δώσε ένα τύπο ομορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στον κόσμο.
7: Δεν είχε τι.
8: Στο κενό σου.
7: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
8: Και.
7: Τίποτα.
8: Τι σου μάθει η Κορέα.
7: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
8: Είναι καλά.
7: Ναι.
8: Γιατί μπαίνεις στα συστατικά.
7: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
8: Έλληνες δερματολόγους.
7: Ξένους.
8: Α.
7: Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα, τα. Για χάμπι, μπιγιά, τα οποία είναι πολύ οικονομικά. Παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό μουντ. Είμαστε σε μια φάση πάνω στην αιώρα.
8: Πάνω στην αιώρα.
7: Μη μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά σε ένα νησάκι.
8: Είχαν αιώρα.
7: Και είχαν αιώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
8: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχει να απλωθεί.
7: Α, είχα να απλωθεί. Όταν ήταν μεγάλη η ώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί μες την ώρα, κουτικούναγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπε ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
8: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
7: Μεσημέρι απόγευμα. Και τα τζιτζίκια είχαν. Τι.
8: Ωραία.

0: Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλει 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθεί.
1: 10 λεπτά, καλέ. Θες να πει παιδιά, γεια σας, θα περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
0: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
0: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία παιδιά έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά. Αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και λες που πήγε καλέ να βρει τουαλέτα, είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ε?
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο από το καλοκαίρι από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
0: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
0: Despacito.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τη σύζυγό του.
0: Αυτό παιδιά μου είναι ένα
1: σύζυγό του.
0: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό Despacito.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε λέει με την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθό μαλλί, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
0: Χιλάκι, πετροκέρασο και μάγουλο,
1: βερίκο, ναι.
0: Είναι από ποιο μέρος είναι η Despacito.
1: Despacito είναι και αυτή.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Ιλιάνα Ζέρβα, η χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
3: Είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
2: Ιλιάνα Ζέρβα.
3: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
2: Ναι. Φοβήθηκα ότι
3: έμεινε από Ζέρβα.
2: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα η χελώνα, λέει. Είτε είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
3: Έτσι τώρα γιατί έχω φάει μια.
2: Μίγα.
3: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
2: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Αλλά δεν βρει τρίχα στο φαΐ, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε το στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
3: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε, οι άτιμες.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
3: Δαγκώνουνε. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζεις εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
2: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
3: Όπα!
2: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
3: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες, ναι, τόσο ύπουλες.
2: Είναι μεγάλες.
3: Οι καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
2: Ναι, είναι μεγάλη.
3: Ατιμότσικη!
2: Παπαδό να απελευθερωθεί το γουμίστη, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία.
3: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
2: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
3: Όταν
2: από τον κοιτάς μόλο.
3: Από ψηλά.
2: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
3: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
2: Δεν είναι γλιστερό, είναι σαν βελούδινο μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω πάρα πολύ να καηδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
3: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
2: Δεν μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
3: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
2: Λοιπόν, ό,τι τον πειράζει, λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
3: κάτι.
2: Όχι,
3: ειδικά πάρκα με δελφίνια.
2: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε αχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
3: Τι θα πάω
2: να κοπή, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
3: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
2: Δεν έχει ρελέ εσύ που δεν χαϊδεύει την κάτα με το πόδι σου.
3: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
2: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
3: Δεν θέλω. Ναι.
2: Καλά το
3: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα σκόρος που ήταν όλο δελφίνια.
2: Ναι.
3: Και πήγανε πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
3: Να.
2: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
3: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
2: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω ότι δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι, δεν πας το παλιός. Να είμαι εγώ αμολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα καλά του καθημένου.
3: Αν δεις ένα καβούρι.
2: Το καβούρι τι να το κάνω, δεν με ενοχλεί.
3: Δεν σε ενοχλεί.
2: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
3: Ναι, και που σέρνεται.
2: Γιατί άμα το πατήσω εννοείς.
3: Δαγκώνει κι αυτό.
2: Έμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
3: Κάτι δαγκάνε.
2: Εγώ! Δεν με έχει δαγκώσει.
3: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
2: Καλά, κάσει ποιο πρώτα να με βρει. Που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
3: Τι πηγαίνει. Όντω.
2: Κατά τα στραβά, βέβαια.
3: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
2: Ναι, μωρά. Το καλό μου κι αυτό έχει αυτό τα θέματα.
3: Ωραίο φαγάκι.
2: Όλα. Αμάν.
3: Τι.
2: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ο Αστακός αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
3: Ωραίες.
2: Πάρα πολύ.
3: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
2: Όπου και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι είναι το μπαρμπούνι.
3: Ακριβώς.
2: Το τι κάνει το.
3: Κουτσομουρίτσα.
2: Ναι.
3: Καλοκαιράκι, βράδυ, νομπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
2: Και εγώ παντού, παντού.
3: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
2: Πανάδες, παιδιά, βγαίνουν και πανάδες.
3: Πα, πα, πα, και γίνονται κάτι ελιές, κάτι έχουν βγάλει παντού ελιές. Σαν κάτι.
2: Σαν Αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
3: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
2: Ναι, κατακράτηση υγρών, παιδιά.
3: Πω.
2: Λοιπόν, η Φέη Σκορδάν λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώ θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα μόρια προάστια, λέει την.
3: Επαυλητή.
2: Την Επαυλητή που παστεγάζει τα στοιχεία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
3: Α, ωραία.
2: Είναι με την εργατιά.
3: Περίμενε.
2: Με του καλουμπατζίδε.
3: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
2: Ποιο?
3: Το συμφώνι μου.
2: Δεν το φτιάξανε.
3: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
2: η
3: λέει.
2: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
3: η
2: έχει.
3: Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
2: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
3: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία φιλοσοφία.
2: Να ρίχνει με τον κουβά.
3: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
2: Με το κουβά μια χαρά παίζει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα. Βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
3: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
2: Όπω βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
3: Θα έρθει την πέμπτη.
2: Θέλει κλείσμα έτσι που θα
3: πα. Εγώ. Τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
2: Το κουτουλάκι του κάνει, παιδί μου.
3: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη,
2: ναι,
3: στα χέρια.
2: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
3: Τσουρίλο.
2: Τσουρίλο. Και ανέβασε το προσωπικό.
3: Τσουρίνο.
2: Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόθωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο σε γιονταρίδι. Ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
3: Ωραία.
2: Και γράφει summer time.
3: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία, παιδιά, στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός, ωραία, Μαρμπέγια.
2: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
3: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
2: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
3: Τι θέλεις δηλαδή να φοράει.
2: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
3: Επιταφή.
2: Του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Τέλος πάντων, δεν μ' αργέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
3: Τι?
2: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
3: Να σου πω κάτι.
2: Πάω παρακάτω.
3: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρεί. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
2: Κοίταξε,
3: το...
2: είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
3: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
2: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη, είναι κάτι μωρά, τρελά. Λέω πάρα με ένα μεγάλο αυτός... γονέα, πάρα με μελαχρινή.
3: Πάντως, και...
2: με...
3: εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
2: Ναι.
3: Έχει μια ιταλική τσαπερτονό,
2: ναι,
3: κολοστερή εκτρίαση.
2: Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι του χασμουριτού αυτή η ομορφιά, δεν είναι...
3: Ναι, δεν... δηλαδή αν έρχονταν και σε φλέρταρε θα του έλεγες χασμουριέμαι.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πως θα με φλέρταρε. Ανάλογα πως θα με φλέρταρε, γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος, δεν είναι μόνο ένας ωραίος ή άσχημος. Εξυγχρονιζόμαστε, Traffic Commander λέει, drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
3: Τι θα είναι, drone?
2: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης
3: πληροφορίας. Προχθές, παιδιά, ήμουν σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone. Πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι, τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
2: πόλεις.
3: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις. Δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον drone και να σε
2: ξανακάνεις. Το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με drone.
3: Πού γίνεται αυτό? Για πες, πού γίνεται αυτό?
2: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχει πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον τζόλο να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
3: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει λέει διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
3: Μάλιστα. Άρα μας βλέπω παιδιά.
2: Μας
3: βλέπω παιδιά άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο όμως βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μου σου ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων να πάω να βγάλω εντωμεταξύ.
2: Για να βγάλει γιατί έχει πρόστιμα.
3: Και για μία μέρα.
2: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
3: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα, ναι. Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
2: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα μετά, ρε παιδί μου, τώρα το άλλο δεν το βγάζεις την κάρτα καυσαερίου στο...
3: Ναι, αλλά άμα πας...
2: Στακταίο.
3: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
2: Μπορείς να πάρει και στο σέρβις.
3: Ναι, δύο διαδρομές.
2: Έλα μου ρε, πες το στο σέρβις. Να...
3: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
2: Ναι,
3: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
2: Δεν
3: απλά
2: να κάνεις σέρβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
3: Δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που
7: για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
8: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
9: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπληξία.
10: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
9: Μην το κουράζεις το φαντάρο.
10: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο Εύζωνας πρέπει.
9: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο, με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
10: Φέση,
9: είναι.
10: Εσύ, παιδί μου. Δεν
9: τι
10: είναι,
9: είναι. Πώς το λένε. Ναι.
10: Δεν ξέρω, αλλά
9: καπελάκι.
10: Το φέση μου κάνει το ηθικό.
9: Ναι.
10: Τι έγινε με τις διακοπές των πύλιων, δε στην
9: εδώ, τι έχει εδώ, γίνει. Πρόσεξε να δεις εδώ, πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
10: Πού,
9: δροσό, ναι. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
10: Ναι.
9: Τι να κάνει.
10: Δεν πήγαινε να μπορούσε συντριβάνι, πρέπει να πληρώνανε.
9: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτηρίδιο.
10: Δεν είναι.
9: Ναι.
10: Α, να πάω να παίξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
9: Θα πήγαινε.
10: Όπως πέφτει το νερό, όχι μέσα στο νερό που κατάλαβες σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το έκανα, ναι.
9: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το
10: όχι,
9: ακόμη, και βράδυ.
10: Ακόμη και βράδυ.
9: Έρχεται ένας λίβας.
10: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή να, για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμάκα, το αυτά. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Δευτέρα, το Δεκέμβρη που στολίζουμε δέντρο.
9: Με αυτό το κάψιμο εσύ έφτασε στο μέτρο.
10: Αχ, αυτός ο ωραιότερος μήνας είναι Οκτώβρης.
9: Γιατί?
10: Είναι οι πρώτες δροσιές.
9: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια, μια.
10: Έλα να γνωρίσουμε.
9: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μας.
10: Ποια σώματά μας κάναν, κολλάνε τα σώματά μας.
9: Ένα με γεμελέ που λες.
10: Εγώ δεν έχει έρθει κανένας να μου κολλήσει το σώμα του πάντως.
9: Πρέπει να είσαι open.
10: Τι να είμαι open.
9: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
10: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
9: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
10: Τι να τα κουνάω.
9: Την ουρά σου.
10: Αν την πολύ κουνούσα πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
9: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
10: Τι να γίνω.
9: Η Σακύρα της ασφάλτου.
10: Αχ Παναγία μου.
9: Τι.
10: Τραβάω.
9: Έτσι θέλει μια τσαχπινιά παιδί μου.
10: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
9: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
10: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
9: Μπε στο ρόλο.
10: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
9: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
10: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιος θέλει.
9: Ναι.
10: Κανείς δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει.
9: Δεν σου έχει
10: λείψει.
9: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι. Κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια, δένες.
10: Πας καλά.
9: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
10: Αν να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
9: Δηλαδή τι θα σου πει.
10: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Είμαι έχεις μείνει στους αμόρτισσους γαλακτοφόρους, αν δεν έχεις τα αμόρτισσερ.
9: Τι έγινε
10: στον υπηαγωγείο, γύρνα πίσω.
9: Τι να σου πει.
10: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
9: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει.
10: Και πότε έχει πει τα αμόρτισσερ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
9: Μπορεί να κυκλοφορήσουμε ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
10: Παιδί μου, τι εννοείς, άρθει να μου γίνεται το κολλητό μου και θα ήθελα να μου πει τι ωραία που
9: είναι
10: τα μενέσου.
9: Όχι ρε παιδί, περπατάς στον δρόμο και σου λέει πω από την κουκλάρα είσαι εσύ.
10: Από όπα, παλιό είναι αυτό πια, παλιό.
9: Τι δηλαδή, τι θες να σου πει.
10: Τα καμάκια του, τίποτα, να το πουλώσει μπορεί, να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
9: Μα, εσύ αν έβλεπες έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
10: Θα του λέγατε παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
9: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
10: Δηλαδή θα ήταν.
9: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
10: Άμα νιώθει ορφανό μέσα του, να βρει κάποιον να τον υιοθετήσει και τον πληρώνει κιόλας όμως.
9: Α, το αυτά χρήμα
10: θέλουν,
9: είναι.
10: Αυτά θέλουν λεφτά.
9: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας? Τι έπαθε?
10: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παραιτήσεις από τον Αντένα, διότι...
9: Από την εκπομπή του.
10: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι τους είπανε για μείωση μισθού.
9: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
10: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον Αντένα, στον Αντένα που λέγεται Dirty.
9: Dirty. Και θα είναι τι?
10: Και είναι λίγο 80's, όχι.
9: Τι?
10: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι αισθητική 80's. Γύρω από κάποιο μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι η, θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή, λέει, και Νατάσα Θεοδωρίδου.
9: Όπα.
10: Ναι.
9: Όπα της.
10: Ναι.
9: Νατασάρα.
10: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τρίτων αρχής.
9: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
10: Ναι,
9: έτσι.
10: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
9: Τα καλύτερότερά της. Νατάσα Τουντουρίδης, η οποία δίνει συναυλίας αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωρεσής Χριστίδου.
10: Ναι, λένε ότι είναι
9: ωραίος.
10: Ωραιότατος είναι.
9: Επιτυχημένος και 35.
10: Πολύ ωραίος.
9: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου?
10: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
9: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
10: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
9: Πού είναι, στην Παρό?
10: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει, γιατί είχε κάνει τάμα.
9: Για το παιδάκι της,
10: ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
9: Λοιπόν, τελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
10: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
9: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
10: Ναι.
9: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια, ο Βασίλης Μπιμπίλας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας.
10: Ο Πελακώτας δεν ήτανε?
9: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά. Τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
10: ο
9: Γιάννης.
10: Δεν ήταν. Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
9: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
10: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
9: Φώτα κάμερα, πάμε.
10: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε?
9: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
10: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
9: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
10: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πες και παύ τίποτα.
9: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά? Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει φούσκωσα.
10: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
9: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
10: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
9: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Μετά,
10: ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα, εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξανατύχει να μου παθεί.
9: Έλα. Ναι. Τι, οικογενειακό.
10: Οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
9: Τι, τρεις μπάλες.
10: Ναι.
9: Έλα.
10: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
9: Και τώρα τι έγινε?
10: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου, θα πεθαίνω.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
10: Πάρα πολύ ωραία.
9: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
10: Εντάξει, σε μερικούς αρέσει πάντως.
9: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
10: Ποιο?
9: Παλιά, με αισθιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
10: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
9: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
10: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε όταν χώρο ήταν τέλεια.
9: Α.
10: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
9: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
10: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια, δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα τόσο καλύτερα.
9: Πάπα και μυρίζει βαπορίλα.
10: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
9: Ναι.
10: Ε, βέβαια.
9: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
10: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
9: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμο στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
10: Είναι ερωτευμένη.
9: Εγώ που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
10: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
9: Ναι.
10: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει, το γυαλμύρατε, τίποτα, τρελαίνεται, τη βρίσκει.
9: Μάλιστα.
10: Άλλος τη βρίσκει, δεν βλέπεις. Άλλος σου λέω που τη βρίσκω να κάνουν. Που λέω που πας βρε καημένε.
9: Τι κάνει.
10: Φτάει η ώρα, κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
9: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο τους. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
10: Βρε παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
9: Και είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
10: ναι,
9: αυτά και φοράνε αυτό.
10: Αυτό τι κάνω πει τον άλλον. Ναι, δεν
9: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτρα
10: τους. Εγώ τους λυπάμαι που τους βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
9: Ενδορφίνες.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
10: Να
9: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
10: Ναι.
9: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
10: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά την πολύ χαρά τη σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι.
9: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Χαρά. Μπορεί να φύγουμε
10: και
9: διακοπές.
10: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω με τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
9: Ναι.
10: Ναι, ναι.
9: Όταν έπαιζε πάντελ, δεν
10: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
9: Και αυτό άσκηση.
10: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντως.
9: Μπε ξανά στη χαρά.
10: Πού να πω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
9: Α.
10: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλες και είχα οργανώσει γιατί εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
9: Γιατί πειράζει, μπορεί να το
10: δεν ξέρετε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν. Είχε έρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρουμε, αφού την είδαμε και δεν παίξουμε. Τώρα θα κάνουμε μόδα εδώ.
9: Να σε ρωτήσω.
10: Θα κάνουμε βασαρέλα.
9: Περίμενε.
10: Και είδε, και κουνόταν αυτή. Μα αυτή δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε να το σκούτευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρίκι και το κρεμαστό.
9: Το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
10: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Φοβόταν εμεί και το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 10 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα 20 άρικο τσάπα. Πήγε να το πει να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
9: Τι πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
10: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
9: Δεν είχα τα αγόρια.
10: Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άσε τώρα παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκ, τι θα με κερδίσει εμένα. Σε μένα θα δικαιωθείς με κακομύρι. Πήγαινε και έπισε κανέναν άλλον, ε. Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πω. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
9: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
10: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
9: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάν το μόνοι σου.
10: Δεν μου αρέσει το σκουός να παρακτήσω σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαλάκι στον τοίχο.
9: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
10: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
9: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζεις σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα.
9: Να.
10: Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
9: Ίσα να εκτονώνεσαι και λίγο να γυμνάζεσαι να κινείται
10: γυμνάζεσαι,
9: το σώμα.
10: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφωσε, κάνε, τρέξε.
9: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και εσύ.
10: Δεν έκανα ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλα να σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
9: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
10: ωραία,
9: πλήρωνε
10: εκεί,
9: πάρει εκεί. Δεν μπορώ τα χρέη, τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
10: Τα χρέη, τα χρέη, παιδιά, τα χρέη.
9: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ, τσακ, έφυγες. Εσύ, τσακ, έφυγες. Το ρεύμα, τσακ, έφυγε. Έφυγα κάτι.
10: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
9: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
10: Ναι.
9: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
10: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα παιδί.
9: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
10: Τι χαρά είναι μια χαρά.
9: Εντάξει,
10: θα μπω στον πάγο. Θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά με το ρεύμα στον ήλιο κυροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω με στα μάξ και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνεται.
9: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
10: Από εδώ πέρα παιδιά, πέρα κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Τώρα δεν πάνε αυτά.
9: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι να κάνει οικονομία στο... Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
10: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
9: Ναι, ας πάμε λέει στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
10: Ναι, πάντως στις τράπεζες παιδιά δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
9: Ναι, ναι, πολύ executive, πολύ executive.
10: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή, Τζαμαρία και πρόεδρο, Τζαμαρία και υπεύθυνο, Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσεις ρεντεβού, πηγαίνεις, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
9: Αν είναι δε ο λογαριασμός σου λένε πες το ονοματεπώνυμό σου και μόλις δουν ότι είσαι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένεις την ουρά.
10: Όχι,
9: και κλείνει... περνάνε όλα τα private banking.
10: Όχι,
9: μπροστά.
10: Όχι, κλείνεις ραντεβού online, δεν έχει, γιατί δεν ξέρει ο άλλος γιατί τον θες.
9: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
10: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
9: Και σου λέει σιγά το τσιφούτα.
10: Και κάβει και
9: στην ουρά.
10: Περιμένει εκεί πέρα, έχει και ένα σαλονάκι απ' έξω από το κάθε γραφείο με τις τζαμαρίες και πηγαίνουν να έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μια έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει περιμένετε. Τι έχετε μαζί μου, ρεντεβού θα περιμένετε τελικά γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα
9: χιλοπονάνε.
10: Μετά μπαίνεις, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Μετά, αυτό είναι καλό βέβαια, είσαι τερκοντήσιο και περιμένεις. Αλλά άμα έρθει ένας ηλικιωμένος ο οποίος θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορείς να κάνεις συναλλαγές πολλές, να πληρώσεις, όχι να τραβήξεις μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλους που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί δεν έχουν μπρίξ για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σας το εξήγησα, του λέει σας το εξήγησα.
9: Παιδιά, πού να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
10: Ναι ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλεις πριν να κάνεις
9: εγώ εκείνο. Έχω βγει νικήτρια βρε. Έμαθα πως πληρώνεις στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού της ΔΕΗ.
10: Νωρίς το μάθες.
9: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα. Αφού εσύ το πληρώνεις ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
10: Μου έχει τύχει να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode.
9: Ναι. Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν.
10: Ηλεκτρονικά, βέβαια, είπαν... τελειώνουμε. Μπες στο. Καταρχήν.
9: Όχι, γιατί μου ήρθε ένας λογαριασμός που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
10: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
9: Ναι.
10: Στο By Day. Σε αυτή έχω τι να κάνω τώρα. Ναι. Και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα και σου λέει ποιος είναι.
9: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμως. Θα ψάξω να βρω το χαρτάκι.
10: Ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
9: Α.
10: Επί τόπου και μετά μπαίνεις και στο.
9: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
10: Ναι, ρε παιδί μου, από το σπίτι σου τώρα με ένα κουμπί μπαίνεις, τότε το βλέπεις. Τι χρωστά. 1, 2, 3 λογαριασμού. Τα πυροβολά.
9: Ναι.
10: Τους πληρώνεις. Και μετά μπαίνεις την επόμενη μέρα και λέει ότι έχουν ενημερωθεί και σου έρθει και mail.
9: Μάλιστα.
10: Και έρθει και με τα τηλέφωνα.
9: Πόσα
10: και με
9: mail
10: όλα.
9: Έχουμε στου πώς τα mail.
10: Εντάξει, έρχονται
9: όλη
10: mail.
9: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι, μιλιόρι αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
10: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
9: Ναι, καλό καλοκαίρι. Δεν
10: θα να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
9: Το τηλεφωνό.
10: Τι. Μέρα πρέπει να μου στέλνουν τα μακουταζίδια. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
9: Τι
10: να...
9: έκανε. Τι έκανε. Άτιμη, τι έκανε.
10: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
9: πέση. Πες τη βρωμιά σου. Τι,
10: έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα, στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό. Έτυχε να είναι στα κέφια τη. Είχε βρυγκόμενο. Είχε κάνει μου πει σεξ πριν έρθει. Και τη λέω, βάλε μου πολύ, μη με λυπηθεί, παιδιά. Δεν το τελειώσω το παγωτό.
9: Ναι, ρε, παιδιά. Τσιγκουνάρια. Πας και πληρώνεις και σου βάζεις μια μπαλίτσα.
10: Και με τους ζυγίζουν, πάει με την μπάλα.
9: Χλιπονιάρα.
10: Ναι.
9: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Πάρε την μπαμπάτσικη.
10: Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα. Γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Καραμέλα, κοντέψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
9: Ναι.
10: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
9: Τι γεύση, καραμέλα.
10: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Και καραμέλα.
9: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο Πέλεκας.
10: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντίσιον.
9: Που καίγεται ο Πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
10: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε. Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
9: Ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμφακό,
10: έτσι. Γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι. Ναι. Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε έτσι, μετά από 3 λεπτά βάζει την ενδυτική. Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
9: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
10: Όχι, του είπα, άκου. Είμαι φτωχιά, δεν είμαι για Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία κρέμα και λατρεία. Λαλαλαλαλα. Και μου έβγαλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
9: Ο μήνας.
10: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
9: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα ίσα να...
10: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά. Να. Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάψεις και τίποτα. Ξεβρωμίζεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέμα.
9: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
10: Όχι, το... δεν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι τα μαθάτσα. Σαββατοκύριακο πολύ μέρα πεσονόμουν.
9: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
10: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
9: Λάμπη.
10: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα του Σαββάτου,
9: ναι,
10: δεν χρειαζόμουν φως και να πάω τουαλέτα, ήμουν μόνη μου αυτόφωτη.
9: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνη σου.
10: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει?
9: Έλατε.
10: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Αρνόν καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου?
9: Και πολύ καλά κάνεις.
10: Και άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Λοιπόν, είδα το χθες,
9: ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
10: Όπα.
9: Ένα νεαρό παιδί που ήταν...
10: Πιωμένος.
9: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές τα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και... Your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό, το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά beg your pardon, δεν μπορώ να ταξιδέψω λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
10: Ενώ πετούσατε, ροή.
9: Όχι, ενώ πετούσαμε και εσύ, τι είμαστε καλέ.
10: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι θα το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
9: Δεν κατάλαβε. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριο έξω, να μην βγαίνει αυτό με τίποτα. Να λέει, έλα, είναι 40 λεπτά. Παρντών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
10: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
9: Με τα κλωτσίδια.
10: Α, τον κακομύρι.
9: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
10: Α, το ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφο να μου πει.
9: Ποιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

0: Η ώρα είναι 4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: ιδιαίτερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, Edamame Gouda σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4,

0: It's disco time.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: the best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
12: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Hello.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 93,4. Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν

0: FM 93.4. Η ώρα είναι μία.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.